έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

είμαι έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμορφή.

Σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Νησί 939.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το ρυθμό 949.
1: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
2: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
3: Storytime, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio τι λέει και το διώξανε και από τον δρόμο.
2: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα.
3: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
2: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
4: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλο που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
2: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
5: Ουγγαρέσι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
6: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
7: Ο καπετάνιος.
8: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε.

0: Μπαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Έλα καλημέρα, καλημέρα, τι μάτι ήταν αυτό τώρα. Εντάξει, εντάξει, το αφομοίωσα, Αλέξανδρε, μη σε ενδιαφέρει καθόλου, μη σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα σας αγαπημένα μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει, γιατί έκανα τώρα παύση, διότι εγώ δεν ξύπνησα, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι και από μόνος μου κάποια στιγμή γύρισα στο κινητό και ήταν ήδη 5 και 25. Και έχω έρθει εδώ τώρα μαλλιοκούβαρα.
2: Τι ώρα ξυπνά συνήθως?
1: 5 παρά τέταρτο.
2: Τι, γιατί παιδί μου τόσο?
1: Γιατί τρέχω και στο διάδρομο σου κοπή μισή ώρα.
2: Α, σωστά.
1: Δεν έκανα και μπάνιο βέβαια σήμερα, δεν πρόλαβα.
3: Α, δεν καταλάβαμε κάτι.
1: Όχι, εντάξει, γενικά ευτυχώς έχω αυτό το. Δεν είναι και κακό. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται, γιατί το σώμα τους είναι έτσι. Οι εκκρίσεις. Εγώ ευτυχώς δεν έχω. Δηλαδή πρέπει μετά από δύο μέρες. Τι γελάς.
3: Ευχαριστούμε που μας
2: ακούσατε.
1: Όλα παιδιά θα τα μάθετε. Όλοι θα μάθουμε για όλους εδώ. Γι' αυτό καλώς ήρθατε. Πρωινά μου ναυάγια αγαπημένα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς. Οπότε όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει, είστε καλοδεχούμενοι για να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον πάτο λοιπόν, του οποιοδήποτε, αλλά και τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. 6937-949-949 στο Viber. Θα βάλουμε και θέμα ημέρας μετά που θα παίξουμε μικρά ναυάγια. Για να έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο να είμαστε ασφαλείς. Αλλά αν προκύψει κάτι, όλα καλοδεχούμενα. Σήμερα λοιπόν που είναι 25 Σεπτεμβρίου, θα χαλάσει ο καιρός στο Αθήνα σήμερα ή από αύριο?
3: Από αύριο.
1: Κανονική βροχή.
3: Θα τα πούμε βέβαια, γιατί υπάρχει
2: χώρια,
3: πολύ άγχος για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήσης. Εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά στον καιρό.
1: Ένα γλυκό κολόχερο μου το βάλανε χθες.
3: Γιατί?
2: Γιατί?
1: Ρε παιδί μου, γιατί στον ενθουσιασμό όλης της φάσης, όλοι έχουμε ενθουσιασμό, γιατί όντως είναι μια μεγαλειώδη συναυλία που έχει κοστίσει και πάρα πολύ. Αυτά τα 8 εκατομμύρια είναι γεγονός, μπορεί και παραπάνω.
2: Ωραία.
1: Και όντως θα δούμε για πρώτη φορά πράγματα στην Ελλάδα από Έλληνα καλλιτέχνη να κάνει σε συναυλία του. Θα επιστρέψουμε μετά στα πολιτικά, αλλά επειδή είναι σημαντικό. Εχθές λοιπόν στον ενθουσιασμό ο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, ο Θάνος Βάγιος και ο Γιώργος, είπανε ότι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμη και από ξένο καλλιτέχνη. Εγώ είμαι της άποψης ότι το πολύ γλύψιμο σε κακό θα μας βγει. Δηλαδή της κάνεις κακό της Άννας άμα ακούνε εγκάθετους να υπεργλύφουν. Και μόνο την αλήθεια να πεις είναι αρκετά εντυπωσιακή. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει, όταν έχει έρθει και η Μαντόνα, έχουν έρθει YouTube με τη 360 Tour, μην λέτε η καλύτερη συναυλία που γίνει πότε του σύμπαντος.
3: Δεν το έκανε για να την γλύψει. Είπε την άποψή του άνθρωπο.
2: Συμφωνώ με τον Ουγγαρέζο, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Αν έβλεπες το στήσιμο που είχε κάνει η Μαντόνα και η Lady Gaga, δεν ήταν τόσο αυτό που φέρνουν παντού.
1: Το λες,
2: υπάρχει
1: το
2: light, ναι, υπάρχει το light και υπάρχει και το full. Δεν είχαν φέρει το full.
1: Τι λες, παιδί μου, θα πάρω το Γιώργο. Είναι το ίδιο στήσιμο. Είναι το ίδιο στήσιμο. Η Μαντόνα έχει δύο σκηνικά. Το ένα στείνει εδώ και το άλλο στείνει τον επόμενο σταθμό. Έτσι ώστε να πάει κατευθείαν.
2: Η Lady Gaga πάντως, αυτό που είχα δει από κοντά.
1: Μη σου πω ότι και τρία.
2: Ωραία, αυτό που είχα δει από κοντά δεν ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που θα δούμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει, το ακούω, γιατί μας συμφέρει, γιατί θα το δούμε εδώ πέρα. Μπράβο στην Άννα. Καλή συναυλία. Καλή εκπομπή και σε εμάς, μάλλον η χειρότερη εκπομπή. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Ηλία τον Ρούμελη, στον Νίκο τον Κωνστάτη. Πηγαίνουν.
3: Σας λατρεύω.
1: Είναι μεγάλη γυναίκα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και, δεν κοιμούνται πολύ, κατάλαβες. Και πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
3: Δεν λες που τους έχετε τεντώσει, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, δεν σταματάνε. Ανάσα δεν παίρνουνε.
1: Εντάξει, ακούστε γι' αυτό.
3: Όποιος έχει Κωνστάτη δεν έχασε ποτέ.
1: Ναι, τεντωμένος Κωνστάτης δεν έχασε ποτέ. Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα.

0: τσακωνόμαστε.
1: Όχι, μην
0: παιδιά,
1: τα λες.
0: Ερεμήστε πρωί-πρωί.
2: Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, παιδιά, χειρότεροι από ποτέ. Αυτό είναι μια διαρκής βήθηση αυτή εδώ η εκπομπή. Όλα τα κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέσα, δεν υπάρχει τέλος. Άλλα μου λέει ο Αλέξανδρος να πω στο on, άλλα λέω, άλλα κανονίζουμε να πούμε. Δεν ολοκληρώνουμε ποτέ τη φράση. Ας πούμε, πριν ήθελα να πω ότι με πήραν λοιπόν από την ομάδα της Σάρας και μου είπανε, ρε παιδί μου, γλύκανε λίγο κι εσύ. Τους λέω, μην νομίζετε, είναι σκετσάκι αυτό. Το κάνω για να. Ό,τι πει ο Λιάγκας, λίγο να τους σπάσω τη μαγιά.
0: Μπράβο.
2: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Γλύκανε γιατί θα σε πετάξουμε. Δεν θα σε αφήσουμε να μπεις μέσα.
2: Ρε παιδί μου, εγώ είπα, τέλος πάντων, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάμε για Made in News.
1: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια μόλις ξεκίνησαν. Έξαλλος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Σκέφτηκα να βγάλουν την εκπομπή ευθέως. Θεωρεί ότι ο τίτλος αυτός του ανήκει, καθώς όλη η Ελλάδα γνωρίζει και θυμάται πως είχε και αυτός εκπομπή ευθέως στον Sky. Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
0: Όντως.
2: Και η ομογένεια το θυμάται.
1: Να σε καλά που μας θύμισε ότι είχες εκπομπή στο Sky.
2: Όντως. Ότι είχες εκπομπή γενικά. Το κεφάλι του προσέφερε για σκαλί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζιπινγκ, ώστε να τον βοηθήσει να φαίνεται ψηλότερο σε φωτογραφία. Κατά τα άλλα, δεν έχει ανάγκη την ανανέωση της οικονομικής του συμφωνίας.
0: Η Κατερίνα Καινούριου σε ρόλο της φιλιός που όλους τους φιλιώνει και χωρίς να θέλει να δημιουργεί εντάσεις στο ζευγάρι, δήλωσε: «Δεν θα έπρεπε να είναι πιο πάνω η Ιωάννα Μαλέσκο από την Κατερίνα Ζαρίφη. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον εισάξιες. Δικό σας».
2: Περίμενε λίγο και θα δεις.
1: «Εάν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού. Έχουμε ήδη ανοίξει τις συμμετοχές στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία All Inclusive».
2: Με μίλια. Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, Καλιακμάνης παγώνει την Κυριακή στο Telecom Arena. Θα είμαι στο Λίκη.
0: Και τέλος, υπάρχει ντουέτο που μόλις το είδα είπα. Αυτοί δεν θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, είπε σε συνέντευξή της η Μάρα Ζαχαρέα. Σπάμε το κεφάλι μας να βρούμε ποιους εννοεί.
2: Ρε παιδιά, έχουν γίνει πολλά. Καταρχάς, είναι η σύνοδος του ΟΗΕ. Στραβελάκης, λέω στο βούλα. Πάμε στο βούλα.
0: Στραβελάκης.
2: Πάμε στο βούλα.
0: Αχ, αυτούς εννοούσε. Μπράβο.
2: Ποιος δεν ξέρω τι λες.
0: Κάτι κατάλαβα τώρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, στα πολιτικά τα βαρετά, να πούμε ότι γίνεται η σύνοδος του ΟΗΕ, το ξέρετε, στην Νέα Υόρκη. Και τι γίνεται, ακούστε, ξέρετε ότι κατά καιρούς κάνει το μάγκα, το κοκόρι, ο Τραμπ απέναντι στον Κινέζο, ο οποίος Κινέζος είναι. Είναι πιο δυνατή η οικονομία της Κίνας από της Ρωσίας. Δηλαδή πια δεν είναι το Αμερική-Ρωσία. Αμερική-Κίνα είναι.
0: Okay.
2: Κάποια στιγμή όταν κάνουν τις μαγκές τους, κάνουν τον περίφημο εμπορικό πόλεμο. Υπέγραψαν λοιπόν, τα βρήκανε. Μια εκεχηρία, εμπορική εκεχηρία. Mm-hmm. Αυτή τώρα πρέπει να ανανεωθεί. Οπότε τώρα που επισκέφθηκε ο Σι Τζιπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, την Αμερική, ο άλλος τον έχει και τον καλοπιάνει. Τον
0: και
2: έχει
0: δείπνο πολύ ωραίο κάνουν χθες.
2: Δείπνο και του ξεσκονίζει τα πατώματα να περάσει.
1: Και δώσ' του γιαστακή.
2: Μπράβο, για να υπογράψει.
0: Και δώσ' του να περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω.
2: Γιατί πρέπει να υπάρχει και έτσι, για να, πρέπει να υπάρχει και χειρία για να κάνει ο μαγκές ο Τραμπ. Αν δεν υπάρχει, τον ήπιε.
1: Βέβαια, πώς θα κάνει.
0: Καλά το σκέφτεται.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έγινε τώρα αυτό, είπε η Καριστιανού, τι είπε.
0: Είπε η Καριστιανού πως αν τελικώς δεν καταφέρει το κόμμα της να μπει στη Βουλή, θα φύγει από την Ελλάδα. Θα αποχωρήσει.
1: Γι' αυτό έχουν πει και άλλοι αυτοί.
2: Γι' αυτό στο X γράφανε στο καλό. Με ο δικός μου αλγόριθμος.
0: Και ο δικός μας.
2: Ναι, στο καλό και τα λοιπά. Πάντως ρε παιδιά, αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, είναι μεγάλο fail, μεγάλο flop, όπως λέει και η νεολαία. Δηλαδή ξεκίνησε με 16%, αυτό είναι στο 3-4% το κόμμα της Καριστιανού.
1: Έχει και δώσει πολλές συνεντεύξεις γι' αυτό. Και έχει
0: όσο παραπάνω μιλάει.
1: Είναι χάνει. Δεν είναι. Για μένα δεν έπρεπε να το ξεκινήσει τώρα, αν ήθελε να το κάνει αυτό το βήμα. Ναι. Ήθελε λίγο χρόνο να το σκεφτεί.
2: Και τι να κάνει, εμείς
0: να... Τι να, να πει να πάνε οι εκλογές παρακάτω.
1: Να είναι και εκείνη πιο έτοιμη. Καταλαβαίνεις.
0: Άρα να μην συμμετέχει
1: κανένα. Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη.
2: Αν ισχύει ότι το έκανε επίτηδες ο Μητσοτάκης ή το επιτελείο του, ήταν υφιέστατο. Τι έκανε, άφησε να διαρρεύσει ότι πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, ναι, ώστε να κάνει αυτούς να βγουν από τις τρύπες τους. Αυτούς που θέλανε να φτιάξουν κόμμα.
1: Ναι.
2: Τσίμπησε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
0: Και ο κ. Σαμαράς.
2: Ο Σαμαράς δεν τσίμπησε, δεν έχει, δεν το έχει ανακοινώσει.
0: Δεν το έχει ανακοινώσει.
2: Κατάλαβε, σου λέει ότι είπα ότι θα. Είπα. Εγώ δεν είπα ποτέ. Εγώ είπα άνοιξη του 27, το έχω πει.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά άφηνε όλους να μιλάνε για εκλογές το Σεπτέμβριο για να τους κάνει αυτούς να επισπεύσουν την ανακοίνωση των κομμάτων. Το έκανε επίτηδες, πιστεύετε? Γιατί αν το έκανε επίτηδες είναι μεγάλος μάγκας. Επικοινωνιακά μιλάω, πολιτικά, ως πολιτικός επικοινωνιολόγος.
0: Πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες. Ήταν από την αρχή προγραμματισμένο να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
2: Ναι,
1: και γιατί.
0: Απρίλιο.
1: Και γιατί δεν έγινε.
2: Πασόκ! Πασόκ!
0: Ωραία χρόνια.
2: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, παιδί μου, πάρα πολύ.

0: Γρηγόρης Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Ωραία.
1: Για μας, για μας όχι τόσο, γιατί χαιρόμαστε όταν είμαστε όλοι μαζί παρέα. Είναι η ενοχή απόλαυσή μας να ανυπομονούμε να σας βρούμε πρωινά μας ναυάγια και να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν, εμείς τα κάνουμε όλα λάθος. Οπότε γι' αυτό σας λέω αλλάξτε σταθμό, για να μην μου λέτε μετά, μα άκουγε η πεθερά μου, άκουγε η νύφη μου, άκουγε ο γαμπρός μου, άκουγε η μάνα μου, ο πατέρας μου ή το παιδί μου και λέγατε για τέτοια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Σας έχω προειδοποιήσει. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην ομάδα και φυσικά όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber.
0: Έχουμε καλημέρες. Η Μαριάνθη, η Ολυμπία, ο Ανδρέας και η Νένα. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει.
2: Καλημέρα, Θεούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε στο. Παρακαλώ.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισάω, Ατάσια στρουμφάκια.
0: Ακούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις ξυπνήσει κάποια μέρα να μην έχεις πρωινό συχτήρι?
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Είμαστε αυτιά.
2: Σε περιμένουμε.
0: Η ίδια αυτιά όλοι.
1: Θα πω κάτι, γι' αυτό κάνω παύση, δεν επειδή δεν ξέρω τι θα πω.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν περνάει το μυαλό σας.
2: Όχι,
0: δεν μας πέρασε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές, είναι η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς.
2: Όπα.
1: Θα σας το πει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά. Αλλά παρατηρώ και παρατηρώντας βλέπω από την πρώτη στιγμή με το που συλλαμβάνει, με το καλό, οι κυρίες που μας ακούνε που είστε ενδιαφέρουσα με το καλό. Λοιπόν, τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες, ναι. Κάθε μέρα βλέπω το κουμπάρο μου. Παν, και εντάξει, πες και αν έχεις κι άλλο ένα, καρότσια αυτά και τα λοιπά, μπορεί να τα έχεις και από το, ή από ένα φιλικό ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Αλλά τις πάρεις τι να κάνεις, τις πάρεις από το άλλο να τις βάλεις στο παιδί σου, στο άλλο, από το ένα παιδί να βάλεις στο άλλο, δεν γίνεται. Μετά αρχίζουν τα άγχη. Καλά, δεν μιλάω για έξοδα, έξοδα σε διαρκώς, έτσι. Μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, τα ρούχα, τα αυτά. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιέστερο. Γιατί το παιδί, να, ας πούμε, τι λέγαμε τις προάλλες. Τα βιβλία των Αγγλικών λέει υπάρχουν και σε φωτοτυπίες. Μα δεν γίνεται όμως του Βασίλη να είναι από το βιβλιοπωλείο και εμένα να είναι φωτοτυπία το παιδί μου. Θα το κοροϊδέψει. Ας πούμε. Μετά πάμε. Ναρκωτικά. Παρέες. Μπούλινγκ.
2: Αγωνίες,
1: ναι. Παρέες. Μπούλινγκ. Ναρκωτικά. Η σχέση. Με ποια τάχει. Με ποιον τάχει. Το στεναχώρησε. Δεν το στεναχώρησε. Πώς του φέρθηκε. Βλέπετε τι γίνεται. Μηχανάκια. Τι θα ζητήσει. Θέλει αυτό. Οι μόδες. Εφηβεία, και αυτό ακόμη είμαστε 13 χρονών τώρα πάμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ακόμη 20-25, φαντάρι, σπουδές, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει, θέλει, δεν θέλει, τι θα γίνει. Μετά συνεχίζεις, ποιος θα παντρευτεί, ο έξοδα για το γάμο, βλέπεις με τα σόγια, ο πεθερός, η πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός,
0: πώς βρέθηκε,
1: πέρα
0: από το παιδί.
1: Μετά κι άλλο.
2: Και άλλο έχει.
1: Μετά, επειδή έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με το παιδί, έχεις χάσει τον σύντροφό σου. Πάμε ξανά να γνωριστούμε με την Αθηνά που είμαστε παντρεμένοι, γιατί μέχρι τώρα ασχολούμαστε με το παιδί. Χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γέννησε το γιο μας. Ναι. Δεν είναι η ίδια Αθηνά, γιατί όπως είπε και ο Γιάλομ. Ο Γιάλομ. Όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, γεννιούνται δύο άνθρωποι. Η γυναίκα και το παιδί. Οπότε πρέπει να ξαναζυστηθείς. Και τελικά καταλήγεις. Εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος, χωρίς φράγκο, με καράφλα και μπάκα. Για τον άντρα μιλάω, ή εν πάση περιπτώσει αν έχεις αφήσει τον εαυτό σου και καταλήγεις παιδιά εξουθενωμένος. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί όταν θα είσαι σε ένα νοσοκομείο έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
2: Κοίταξε τώρα, έτσι
1: πως... δηλαδή με κάνεις, να γεράσω πριν την ώρα μου για να έρθεις να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό που με κατάντησες έτσι.
2: Καλημέρα παιδάκια που είσαστε στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάμε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
0: Να περάσετε τέλεια.
1: Παιδάκια μου είστε ευλογία, να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης Ωρέμος. Το βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης Ωρέμος γεννήθηκε ήρεμος. Το είναι το όνομά του. Ή ρέμος. Είναι μέρος του όνοματός του να είναι ήρεμος. Ήταν ή παύλα ρέμος.
2: Και όμως, παιδιά, στα μηνύματα, να ξέρετε ότι πολλοί γονείς εκτιμούν αυτά που είπε ο Δημήτρης. Γιατί λέει, εκτιμάμε το ότι καταλαβαίνει, παρόλο που δεν έχει παιδιά, ότι είναι δύσκολο για ένα γονιό τη σήμερα ημέρα να μεγαλώνει παιδί. Αν και λέει, τα παιδιά μας φυσικά δεν θα ανταλλάζαμε με τίποτα.
1: Εννοείται,
2: και είναι η ζωή μας.
1: Μα και εγώ αυτό έλεγα στα παιδιά. Το τσίμπησα προφανώς για την ενότητα. Αλλά γιατί συζητούσαμε για τα παιδιά στους χώρους που κάνουν φασαρία κτλ. Εγώ τα χαίρομαι τα παιδιά που κάνουν φασαρία. Και στα αεροπλάνα. Εγώ το, είναι η ζωή, είναι η χαρά τη ζωή
0: τα
1: παιδιά. Το καταλαβαίνω. Άστο, αυτό είναι. Το
0: εγώ δεν τα χαίρομαι.
1: Αυτό είναι άλλο συχτήρι. Αλλά θα βάλαμε άλλους δύο παράγοντες. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που έρχεται, που μένει έγκυος μια γυναίκα, έχετε δει τι γίνεται στο σώμα της.
0: Πού να το ξέρω.
1: Παιδιά,
2: παιδιά,
1: όχι μόνο οι ορμόνες, έρχονται όλα τα όργανα στο λαιμό.
2: Ναι,
1: μιλάμε τώρα, αλλάζει το σώμα. Χώρια οι ορμόνες, χώρια οι ψυχικές, η εξέλιξη. Και μετά λέγαμε ότι το παιδί κάποια στιγμή στην σεξουαλική του ανάπτυξη θα έρθει και θα σου πει. Ό,τι είναι να σου πει τώρα, γιατί δεν θέλω, γιατί ακούν και τα παιδιά. Αλλά και εσύ πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι καταρτισμένος, να έχεις διαβάσει, βέβαια, να είσαι δίπλα στο παιδί σου, ό,τι και να σου πει εκείνη την ώρα.
2: Και αυτό που λέγαμε και off-air και στη σήμερα.
1: Γιατί είναι μια κοινωνία εκεί έξω που πρέπει να το θωρακίσεις.
2: Ακριβώς.
1: Είναι για αυτό που είναι, να είναι υπερ... Μη γελάς, Βασιλάκη.
0: Θα σας ξεθείς, φαντάζομαι γονέα γι' αυτό.
2: Θα είναι υπερπροστατευτικός, πιστεύω, και θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Ουγγαρέζος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Όπως και εσύ το ίδιο.
0: Κωστάκη, τι έφαγε, σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Θα δεις τώρα. Λοιπόν. Βίτα Fix Gummies, ο Γιαννάκης. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά, ορίστε. Με τα Vita Fix Gummies τη Ιντερμετ. Vita Fix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά χυλίσματα με γεύσει με έωρο. Και Vitafix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόκια και συνθετικά χρώματα. Vitafix Gummies, γερή και δυνατή, στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
2: Στέλνετε μηνύματα και συνεχίστε, παιδιά, στο 6937-949.
1: Εσύ, Gummies, Gummies και Δερνής.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
14: Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
24: Ο Σεπτέμβρη στο φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Έχω ξεσηκώσει σούσουρο στη σάλα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η εκπομπή. Η εκπομπή βουλιάζει, παιδιά. Οι αξιοπρεπείς εκπομπές που επιπλέον είναι σε άλλους σταθμούς. Εδώ είναι ρυθμός 949, εδώ είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης και η Αθηνά Φαλίδου, εδώ είναι ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949 στο Viber και ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει λογοκρισία. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο σε εσάς, να σας πω ότι αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας δεν μασάτε, σας το φτιάχνουν επί τόπου, σε μία ώρα το έχουν φτιάξει στη Vodafone. Vodafone Tech Heroes, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες, γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, η ζωή μας είναι απόλυτα εξαρτημένη από το κινητό, καλός ή κακός. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα της Vodafone είναι δίπλα σου. Αν οτιδήποτε πάθει το κινητό σου, ξαναλέω, στο επισκευάζει σε μία ώρα, αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω σου δίνει και άλλο. Αντικατάσταση μέχρι να στο διορθώσει και 12μηνη εγγύηση. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Ανδρέας όμως εκτός από εμάς που λέει, Μίτσο, μετά το διάλειμμα τώρα δηλαδή, ναι, πιάσε μία κουβέντα λίγο για τη σκυλιότητα ή τσιρλι πιπί. Να βγει το σάντουιτς.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Για να δούμε ρε παιδιά πρωινιάτικο. Όπα, άνοιξε ο χάρτης και βλέπουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδό της μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Συγκρού. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα αυτή την ώρα τα πιο σοβαρά. Α, και αναδιαστήματα. Το ανωδικό ρεύμα επίσης της Κηφισίας. Το τελευταίο που βλέπω είναι ένα πήξιμο από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Υπομονή.
6: Ο καιρός σήμερα.

0: γκρινιάρης.
1: Σίγουρα ο γκρινιάρης είσαι.
0: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει ο καιρός.
1: Σήμερα ο καιρός δεν στη δίνει, γιατί θα είναι υπέροχος, φθινοπορεινός μεν, αλλά δεν θα έχει βροχές, θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία, 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη συναυλία της Ανούλας, αγαπούλα μου, μπορεί να βρέχει.
2: Καταπληκτικό, γκρινιάρι!
0: Ήταν τέλειο!
3: Έφυγε!
0: Στείλτε μου σας παρακαλώ! 6937949949, εκτός από την άποψή σας για τα θέματα που τίθενται, πείτε μας και ποιο είναι το αγαπημένο σας τρουμφάκι!

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στα πρωινά Ναυάγια. Όλα καλά, παιδιά, προχωράμε.
1: Όλα χάλια.
2: Σούπερ. Γιατί? Γιατί καλή.
1: Έτσι είναι, παιδιά, θα πάνε όλα χάλια. Έτσι είναι. Νομίζεις πάντα, λες αισιοδοξία και πάντα οι ραδιοφωνικές εκπομπές λέγανε ψηλά το κεφάλι, όλα θα πάνε καλά. Και μετά έβλεπες ότι δεν πηγαίνανε και απογοητευόσουν. Εμείς λέμε από την αρχή ότι όλα θα πάνε χάλια. Έχουμε ο ένας τον άλλον όμως και ό,τι και να είναι το αντιμετωπίζουμε.
2: Μ' αρέσει που έχουμε ένα στον άλλον.
1: Έτσι
2: αυτό
1: είναι. Και, τους, και τα ναυαγιά μας. Λοιπόν, θέλω τώρα να τηλεφωνήσετε στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Παιδάκια μου, αγαπημένα ναυάγια μου μικρά. Και η μαμά και ο μπαμπάς μαζί. Όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα. Και κερδίζετε Kid Obudora. Όχι ένα, δύο. Το Kids Voice Junior, το οποίο είναι ηχείο καραόκε με μικρόφωνο για να τραγουδάτε. Έχει και φωτισμό για να κάνετε φωτορυθμικά, RGB μάλιστα. Συνδέεται μέσω Bluetooth και είναι έτοιμο για ατέλειωτο τραγούδι και να. Πόσο θα χαρούν οι γονείς σας να τραγουδάτε από το πρωί ως το βράδυ και όλη τη νύχτα. Ναι, ναι, πολύ ωραία, δεν είναι.
0: Αυτό περιμένουνε
1: τώρα.
0: Να
1: πηγαίνετε πάνω από το αυτή του μπαμπά την ώρα που κοιμάται το μεσημέρι.
0: Να τραγουδάτε συνέχεια, παιδιά.
1: Πολύ, πολύ. Και γι' αυτό σας δίνουμε και για μέσα στο μάτι να ανάβετε το φωτάκι, το Rainbow Tap, να το ανοίγετε. Έτσι έκανα εγώ στη μάνα μου. Θα ανοίγα το καπάκι από το μάτι. Την μαμά κοιμάσαι, της έλεγα. Και να τις βάζετε στο μάτι Rainbow Tap. Το διαδραστικό φωτάκι νυκτός με απαλό όμως γιατί είναι ο μπαμπά σας και σας αγαπάει. Που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και
2: κάνει. Παναγία!
1: Μαρτών, Παναγία μου!
2: Και είσαι εδώ!
1: Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Καλό να μας βγει!
1: Πέρα από την πλάκα.
3: Καλημέρα!
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλημέρα! Μισό λεπτό πέρα από την πλάκα τώρα που το γελάσαμε. Είναι η Kido Boo, επειδή μας έδωσε και εμάς και το είδαμε, είναι πολύ μελετημένα παιχνίδια και διάφορα. Πώς να το θέσω.
2: Πάνω στο παιδί και στις
1: gadgets που έχουν να κάνουν με το παιδί.
2: Γιατί
1: μελετημένα από το φωτισμό τους μέχρι το χρώμα τους. Είναι ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας. Να, αυτή τη λέξη έψαχνα. Που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό και διακρίνεται από δημιουργικότητα, ασφάλεια για τα παιδιά, ώστε να περνάνε καλά και εκείνοι και οι γονείς τους.
0: Πάντως η ένταση είναι πολύ δυνατή στο ηχείο.
2: Ναι, πολύ
1: ωραία. Πώς σε λένε?
3: Ελίτα.
1: Πώς? Εβίτα. Γεια σου, Εβίτα! Τι ωραία φωνή που έχει η Εβίτα. Εβίτα, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
3: Καστανά.
1: Καστανά. Και πού πάτε, πάτε σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
1: Τι τάξη πας?
3: Τρίτη.
2: Πόσο
1: χρόνο
2: είσαι? Είσαι 7.
1: Τρίτη είναι 7.
3: 8.
1: Είναι, καλά κάνει και σε διόρθωση. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα, εντάξει?
3: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πού κοιμόμαστε?
3: Στην καρέκλα.
2: Μπράβο, Εβίτα!
1: Πού βάζουμε τα ρούχα μας όταν πάμε διακοπές?
3: Στο πάτωμα.
1: Στο πάτωμα. Πλάκα, πλάκα, μεγάλες αλήθειες. Πόσο κάνει 2 και 2?
0: Ωχ, δύσκολο.
3: 100.
1: Μπράβο!
2: Φανταστική! Φανταστική!
1: Κερδίζεις και τα δύο δώρα, γιατί τα αξίζεις!
2: Μπράβο, Εβίτα!
1: Να είσαι καλά, να είστε καλά! Πώς τη λένε τη μαμά?
3: Ειρήν.
1: Να είστε καλά, καλό δρόμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μου! Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά!
0: Γεια σας!
4: Πρωινά Ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 9.40.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στο ρυθμό 949, λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα.
1: Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976, η διαμαντής Μασού της ΑΕ μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές. Μασού της 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Ρε.
3: Ναι, στον αέρα.
2: Ρε με έφαγες ρε. Ρε παγάσα.
0: Αντίο.
2: Επιστρέφουμε με θέμα ημέρας. 6-9.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
8: Καλέ, τι κάνει αυτός?
9: Σου βάζει χέρι.
8: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
9: Α, και εγώ τι θα κάνω?
8: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
10: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
13: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
12: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
13: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
12: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
13: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
12: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
13: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
12: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
13: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
12: Με το πάρκινγκ.
13: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
12: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
14: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι

0: Πέτριτες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
3: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
4: Ο καπετάνιος.
5: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
4: Θα

0: 9.49.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους
3: να επιπλέουν.
4: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χορεύει η Αθηνά Αφαλίδου. Θα έλεγα ότι θοπεύει την κονσόλα, τη γαργαλάει την κονσόλα ο Βασίλης Φορτούνης.
6: Τη γαργαλάω.
2: Γαργαλητής κονσόλας, πολύ καλός. Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στην θεματολογία μας και στις ενότητες που έρχονται. Ό,τι και να κανονίσει ο Αλέξανδρος, κάνουμε τα αντίθετα γιατί είμαστε ναυάγια. Οπότε ελάτε χωρίς άγχος, χωρίς να έχετε καμία τύψη και ελάτε να βουλιάξουμε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Κάναμε, ας πούμε, κάτι που είχαμε κανονίσει και το αλλάξαμε,
1: ναι.
2: Είναι ότι έχουμε τη λέξη των αμένων μαπών στο τέλος της ημέρας. Σωστά.
1: Ναι.
2: Σωστά. Είπαμε σήμερα να τα αλλάξουμε.
1: Ναι.
2: Έχουμε Wagamama, 50 ευρώ να πάτε να φάτε, να περάσετε ωραία με την παρέα σας, τα κοκτέιλ σας, τα σούσι σας, το ράμεν σας σε πολύ ωραίο χώρο, με πολύ ωραίους και άλλους, άλλες παρέες, να κάτσετε να κάνετε παιχνίδι, ναι, την ώρα που ρουφάζουμε το ράμεν.
6: Όπως πρέπει. Μπράβο. Έτσι πρέπει.
2: Σε ευχαριστώ. Να παίξεις μπάλα με τον απέναντι, την απέναντι, που και εκείνη τσιμπάει το σούσι της στο Wagamama. Είπαμε λοιπόν ότι θα το κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, μέσα στη μέρα θα βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Μπράβο. Challenge.
2: Κάνε το ζώο.
1: Ωραίο.
2: Πολλοί το κάνουμε επίτηδες.
1: Μίμηση.
2: Ναι. Αλλά εγώ θέλουμε μίμηση πώς κάνει ένα ζώο. Ας πούμε, ξεκινάμε. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
1: Την κότα.
2: Κάντινη.
6: Γέννησε.
2: Γέννησε πάρα πολύ καλά.
6: Γέννησε.
2: Και εγώ την κάνω την κότα, στην κάνω.
1: Ναι.
6: Είναι
2: φραγκόκοτα. Φραγκόκοτα.
6: Εγώ θα κάνω γυδά.
2: Κάτι είναι. Της έφυγε λίγο ένα... Της έφυγε λίγο ξυγκάκι.
1: Θέλουμε και τις δικές σας μιμήσεις λοιπόν.
2: Εγώ κάνω διάφορους χαρακτήρες, μάλλον αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, ας πούμε, ακούστε, είναι αυτή ήμουνε...
1: Αυτή ποια είναι?
2: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει το παιδάκι.
1: Μπράβο.
2: Είναι το μικρό, πώς λέγεται?
6: Το μοσχάρι.
2: Γιαγιά. Η απορριμμένη υπέρχε η άλλη γιαγιά.
6: Γιαγιά καπνίστρια. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber, παιδιά.
1: 6937-949-949 θα κερδίσει δώρο η καλύτερη μίμηση.
2: Αυτή που είχε δίκιο.

0: 6-9-37-949-949 ηχητικό στο Viber να κάνετε όποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ναι. Κερδίζει το καλύτερο ηχητικό, η καλύτερη μίμηση, γεύμα στο Wagga Mama, να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε. Και να ξέρετε ότι αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Chicken Katsu Curry έχει την τιμητική του με αφορμή την International Katsu Curry Day. Θα απολαύσετε το γεύμα στο Wagga Mama στην Νεόλου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, και θα γιορτάσετε την International Katsu Curry Day με Wagga Mama. Οπότε στείλτε τώρα την καλύτερη μίμηση. Εγώ δηλαδή αν έκανα την κότα σε μίμηση ηχητικό θα μου το δίνατε.
2: Ένα
1: το
2: κάτσο
1: θα
2: το τρώγε σήμερα.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα να γελάσουμε, να γίνει χαμός.
0: Κάτσου! Κάρι!

0: Μουλά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, νομίζω ότι θα έχουμε, ότι έχουμε ζώο. Έχουμε ζώο.
1: Έχουμε ζώο.
0: Όλα τα έχουμε. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, παιδιά, και βουλιάζουμε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε στον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εξού και το πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη, εδώ στο ρυθμό 949 και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Θέλω ηχητικό, ποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ο Πέτρος κάνει
0: και
1: το φίδι.
0: Και κερδίζετε 50 ευρώ δωρεπιταγή από Αγκαμάμ. Συγγνώμη.
1: Ωραία. Ναι. Ο Πέτρος δίνει, έδωσε ηχητικό με φίδι.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ κάνω καλά το φίδι.
3: Ωραίο και έτσι κάνει το φίδι.
0: Ωραίο και ξεκούραστο.
1: Πρόσεχε με το πατήσι με το φορτηγό το φίδι. Χαλαρός ο Πέτρος.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, συνεχίστε.
0: Έχετε στείλει όμως μηνύματα και πριν για το συχτήρι και γενικά στη συζήτηση στην κουβέντα. Για να δώσουμε λίγο το βήμα στους, στα ναυαγιά μας.
3: Ενισχύοντας την άποψη του Δημήτρη, είναι η διαιώνιση του είδους που δεν είναι πλέον απαραίτητο. Το ανθρώπινο είδος αποδείχθηκε εξαιρετικά αθλείο και καταστροφικό για τον πλανήτη. Οπότε σ' αραιώνουμε σιγά σιγά. Λέει ένας φίλος.
0: Εσύ εδώ τοποθέτησες.
3: Ιδιαίτερα πεσημιστής θα λέγαμε.
1: Σοβαρός.
0: Είναι ίδια με την. Είναι η θέση του Θάνος. Του Θάνος του Avengers.
3: Ναι.
0: Να σκοτωθούν οι μισοί για να μπορέσουμε να χαρούμε η άλλη μισή τον πλανήτη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ηλίας λέει: παιδιά, είναι πολύ δύσκολη ισορροπία να είσαι κοντά στο παιδί σου σε όλα και να είσαι και παράλληλα αυτός που πρέπει να βάλει και τα όρια.
0: Λέγαμε ρε παιδί μου, για όσους δεν άκουσαν το πρωί, γιατί πηγαίνοντας στη δουλειά ακούτε σε διαφορετικά τμήματα την εκπομπή, ότι μεταξύ σοβαρογιαστού το τσίμπησα βέβαια στο πλαίσιο του πρωινού συχτηριού. Ότι το παιδί από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται και εννοώ από την περίοδο της εγκυμοσύνης ακόμη που ζορίζεται τόσο πολύ το σώμα της γυναίκας με τις ορμόνες που έρχονται όλα τα όργανα πάνω που λέγαμε, μέχρι που θα μεγαλώσει, που θα είναι παιδί, από τον τοκετό, τα έξοδα, τα άγχη, το που θα μπλέξει, το ποιον θα παντρευτεί, το αν θα, τι σχέση θα κάνει, όλο αυτό είναι ένα διαρκές άγχος ζόρι και οικονομικά και ψυχολογικά. Μέχρι που θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σε γεράσει πριν την ώρα σου για να σου δώσει ένα ποτήρι νερό και να σε γυροκομίσει. Έτσι το ολοκληρώσαμε.
3: Ωραία, χαμός γίνεται με τα ηχητικά για μιμήσει ζώων. Στέλνετε, συνεχίστε να στέλνετε γιατί η καλύτερη μίμηση θα κερδίσει 50 ευρώ γεύμα γουαγκαμάμα. Θέλεις Δημήτρη?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, η Ειρήνη, η Έλενα έστειλε κάτι. Ας το κάνουμε τώρα πρώτη μετάδοση.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Έλενα.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
0: Πάμε. Όχι, το κάνει καλά. Το κάνει. Εντάξει, και εξάβαλτο.
3: Και εσύ αγελάδα, πάμε.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
3: Δυνατή.
0: Θα κάνω ένα γελά που γαμπρίζει.

0: συνεργασία λοιπόν. Σπάστε τα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πάμε στις μιμήσεις των ζώων για τον νικητή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μενέλος.
0: Γεια σου.
1: Και μπορώ να κάνω καλά το παγόνι.
2: Έτσι κάνει το παγόνι.
0: Έτσι κάτω βάλει, βάλω το, κάτω βάλει.
1: Καλημέρα, παγόνι.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά.
3: Κάνει έτσι.
0: Αυτή η ιστορία είναι ακριβώς αυτή. Εγώ πήγα η φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 τάγμα Εθνοφυλακής.
3: Μάλιστα.
0: Έχει κλείσει τώρα, γι' αυτό σας το λέω. Κανονικά δεν πρέπει να σας το πω. Αν σου το πω, πρέπει να σου σκοτώσω.
2: Τι λες,
0: ναι,
2: μην μας το κάνεις.
0: Γιατί μετά στην επιστράτευση, αν γίνει πόλεμος, ναι, δεν πρέπει να σας πω. Γιατί εγώ έχω ένα, όλοι έχουμε ένα χαρτί που λέει πού θα παρουσιαστούμε.
2: Μην μας πεις πού θα παρουσιαστούμε.
0: Και δεν πρέπει, γιατί αν εμένα με ανακόψεις από εκεί που πρέπει να πάω να παρουσιαστώ. Βλάπτω στο στράτευμα. Δεν θα πάω ποτέ.
3: Υπέρ του εχθρού.
0: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, ταξιδεύουμε με καράβι για τη Ρόδο όλο το βράδυ. Καλημέρα στη Ρόδο που μας ακούνε εκεί πέρα. Τσαμπίκο ο Ρούφας, ο φίλος μου.
2: Φιλιά.
3: Γεια σου, Ρούφα.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο. Λοιπόν, ναι, ταξιδεύουμε όλο το βράδυ. Πιάνει το πρωί το καράβι, ξημερώματα. Μάλιστα το κινητό πιάνει Τουρξέλ. Να ξέρεις το αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Και μόλις πηγαίνεις, σε πηγαίνουν εκεί, είναι γούβα. Είναι γούβα το στρατόπεδο. Σας λέω ξανά, στις Καλλιχές. Και την ώρα που μπαίνουμε όλοι τώρα ψαρωμένοι με τις στολές και τα λοιπά, αρχίζουν τα παγόνια. Σε υποδέχονται τα παγόνια. Και τα παγόνια κάνουν έτσι. Νέο! Νέο! Νέο! Και νομίζω ότι φωνάζουν νέο. Και λες, μας κράζουν και τα παγόνια.
2: Σταμάτα.
0: Μόρι, μας κράζουν και τα παγόνια εδώ που ήρθαμε.
4: Καλημέρα, παιδιά. Κότα.
0: Μπράβο.
2: Κότα είναι αυτή.
3: Καλανιάρα. Έχει κόσμο.
2: Έκανε αυγό εκείνη την ώρα.
0: Είναι κότα, αλλά πήρε φόρα.
2: Έκανε αυγό, ρε. Παιδευότανε.
3: Βαρβάρα, που με μίσεις ζών κάνω καλά τον πρώην μου. Έλα, ρε. Μάρκος.
1: Εγώ κάνω το ψάρι έξω από το νερό.
2: Για κάνε εσύ.
3: Πώς κάνει.
2: Α, καλός είναι.
0: Μας λίγωσες.
2: Έχει δίκιο. Σήκω να το χορέψουμε, έλα.
1: Νωρίς, δεν ξέρω πώς θα φωνείς. Ξανά πάμε στη ζωή.
3: Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
1: Κάποια μέρα πώς θα μπεις.
3: Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
1: Εμπειρίες και αγκαλιές.
3: Πρέπει να μας σκοτώσεις κάποιος.
1: Νόρα, που να σε νιώθα να κες.

το μαζλετό, ίσως ζήσαμε ποιος ξέρει πάλι κάποτε μαζί. Ίσως ήσουν αστέρι κι εγώ ήμουν η ευχή.

0: Βαγγέλης Ρουμπάς, παιδιά. Έτσι, αφάνω το τραγούδι και πολύ ωραίο. Έτσι λέει, ρε παιδί μου, ότι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μιλάει για τις αδερφές ψυχές.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι στο συμπόσιο του Πλάτωνα
1: Έπαιζε ρουβά, το υπήρχε πάντα.
0: Όχι. Α. Ναι, σε σκηνοθεσία γκάβαλ. Τι μα τι λες, παιδί. Δεν μπορώ να συζητήσω.
1: Θα μπορούσε.
0: Περιγράφονται τα πλάσματα ότι οι πρόγονοί μας ήταν ενωμένοι. Είχαν δηλαδή δύο κεφάλια, δύο χέρια, πόδια,
2: όλα,
0: αλλά ήταν δύο, σαν Σιαμέι, ρε παιδί μου. Και ότι για να μας τιμωρήσουν οι θεοί, επειδή ζήλεψαν την ολότητα και την πληρότητα των πλασμάτων αυτών, μας χώρισαν στη μέση. Και όλη μας η ζωή είναι ένα ταξίδι να βρούμε το άλλο μας μισό. Είτε αρσενικό είτε θηλυκό.
1: Τι ρομαντικό.
0: Ο Πλάτωνας, όχι εγώ.
1: Τι
2: ωραία.
0: Αν είχε όμως Ιντερνετ ο Πλάτωνας, θα έλεγε άλλα.
2: Ναι, θα έλεγε αυτά που θα πω εγώ τώρα. Θα έλεγε για κακοσμία, για λευκό χαμόγελο και ευαισθητούλα.
0: Θα έγραφε για αυτά.
2: Έτσι. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, λέμε τώρα, η Ιντερνετ έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, παιδιά, για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και e-pharmacies.
0: Συνεχίστε να κάνετε τα ζώα στο 6937949949. Ηχητικά στέλνετε στο Viber για να κερδίσετε τη δωρεοπιταγή από Βαγκαμάμα και επιστρέφουμε τώρα που σας άνοιξα την όρεξη με η ΕΚ Ναυαγή.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
19: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
23: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ να κάνετε τα ζώα και ότι είστε τόσο ταλαντούχοι σε αυτό. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις στείλει ακόμη ηχητικό στο Viber στο 6937-949-949 για να μας κάνεις το ζώο, επειδή έχει χαλάσει το κινητό σου, μη μασάς. Θα πας στο οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσα από το vodafone.gr θα έρθεις σε επαφή με τους Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν από 48 ώρες και πάνω, παίρνεις 12μηνη εγγύηση και έτσι μπορείς να στείλεις άνετα το μήνυμά σου εδώ στα πρωινά να με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο στο ρυθμό 949 και να κάνεις το ζώο και να κερδίσεις δωρεπιταγή 50 ευρώ.
4: Ναι, το κινητό του Μάριο λειτουργήσε. Να το.
5: Καλημέρα. Είμαι ο Μάριος και κάνω τη Μαϊμού.
6: Όπα. Όπα, έχουμε υποψήφιο νικητή. Πολύ
3: δυνατό.
6: Πολύ δυνατό.
3: Είναι Μαϊμού αυτή, όχι χιμπατζής, είναι η μικρή Μαϊμού.
6: Ναι, λέτε, γιατί
4: δεν ακούσατε ακόμη την Κατερίνα.
6: Ναι, τι λέει η Κατερίνα. Όλοι θα τους ακούσουμε.
3: Αυτός είναι ο κοκκινοκόλλης.
6: Αυτό είναι ο κοκκινοκόλλης.
3: Ο κοκκινοκόλλης που λέει, μου λένε από την ελληνική παροιμία ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η Μαϊμού στο δέντρο,
4: τι βλέπεις?
3: Τον πισινό της.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, αφού τα κάναμε πισινό, να σας πω ότι έχει κίνηση από τον Ιάρχος μέχρι και τον Πειραιά, όλη η παραλιακή αυτή. Το κέντρο είναι ποτηλιατισμένο και πυγμένο, κυρίως με κατεύθυνση προς Βουλίκη, Ακαδημίες και Βασιλής Σοφίας, το ανέβασμα από το ποτάμι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Αν κινήσετε στην Αττική Οδό από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, έχει αρκετά πυκνή ροή. Τέλος, στην Κηφισίας, μετά τον κόμβο του Ψυχικού έως το Χαλάνδρι, έχει ποτηλιάρισμα.
2: Ο καιρό σήμερα.
4: Περίμενε, πάμε.
7: Σήμερα ο καιρός στην Αττική θα είναι τέλειος. Επειδή ενδιαφέρεστε για το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αύριο, στη συναυλία της Άννας Βύση θα έχει συννεφιά μετά τις 9 το βράδυ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέσει.
4: Αυτή ωραία.

0: σου Νικόλα, Νίκολας Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, εδώ είμαστε ένοχα κορμιά μου, να βαγούμε, βουλιάζουμε με το κορμί μας ολόκληρο σε αυτή την εκπομπή που πραγματικά δεν ακούγεται, με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς στο ρυθμό 949. Χαίρομαι γιατί πιάνω και από τα μηνύματά σας ότι περνάτε καλά, δεν είναι ανεκτίμητο γιατί το έχω ζήσει να πηγαίνεις στη δουλειά ή να ξεκινάς μια μέρα που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Εγώ σας λέω ότι είναι όλα καλά. Προκύπτουν πράγματα. Όταν έχεις πάρει κουράγιο το πρωί γελώντας, ναι, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber και κάνετε τα ζωάκια για να κερδίσετε τη δωροεπιταγή από Ουαγκαμάμ.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλά μηνύματα. Να, η Κέλλη σήμερα στέλνει.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Παρακαλώ.
3: Είναι καλή
0: και καλή και γελάω παρόλο με τη γαλοπούλα.
1: Ναι, υποψήφιο.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Κέλλη σημειώνεται. Κέλλη. Και το πιθήκι, το προηγούμενο, ποιος
1: άλλος
3: ήταν.
1: Ένα ακόμη για την, από την Ειρήνη.
4: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη και νομίζω ότι κάνω πολύ καλά την Κότα.
0: Εσύ μη ζηλεύεις. Συνεχίζει
5: αυτό. Εγώ το κάνω πάρα πολύ καλά. Εγώ κάτι παίζω.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καθίστε καταρχά στη θέση σα.
1: Όχι, δεν
0: είστε ορθοί. Ναι. Και τα χέρια πάνω στο θρανίο, Βασίλη. Πάνω στο θρανίο.
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχαία.
3: Μα!
0: Είναι αυτή η στιγμή.
5: Ωραία.
0: Πάρα πολύ απλά το ρήμα λίγο θέλω του αρχικού χρόνου. Ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι? Πιάνει τα μούτρα του ο Αλέξανδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ποιοι είναι καταρχάς οι αρχικοί χρόνοι? Πάμε. Λίο.
5: Λίο.
0: Παραδοτικός.
1: Έλισσα. Έλληνα.
5: Όχι, τι Έλληνα.
1: Έλληνα, εσύ μην τρέπεσαι.
5: Λελίνη.
0: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσιβάλλοι.
5: Λελίμιν.
0: Πώς? Έλιον.
5: Έλιον.
0: Έλιον.
1: Α, ναι, όχι, το ξέρα, το ξέρα.
0: Μπράβο, πάμε. Μέλλοντας. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λύσο με.
0: Λύσο.
5: Λύσο, ρε.
0: Λύσο.
1: Α, οκ. Στον...
0: Αόριστος.
5: Αόριστος.
0: Ναι.
1: Λέλισσα.
5: Παιδιά. Όχι, περίμενε.
0: Λοιπόν, μη σκέφτεστε σύνθετα. Είστε Έλληνοι, είστε, δεν είστε κατσιβέλη.
1: Έλισσα.
0: Πάμε. Έλισσα, μπράβο. Έλατε.
1: Άτε, ρε.
0: Λίο Έλιον, Λύσο Έλισσα.
5: Ναι.
0: Παρακείμενος.
5: Λελίκιμε.
0: Τι λες, μωρέ, εσύ. Γιατί βάζεις παραπάνω συλλαβές, ρε παιδάκι μου.
5: Έτσι θέλω. Θα μου πεις, θα κάνω.
0: Έλα, πάμε.
1: Λελικάμεν.
5: Λελικήκαμεν. Λελικήκαμεν, αδέρφια!
1: Πες το μας το σωστό, δάσκαλε.
0: Λέλικα, λέλικα.
5: Α, κοντά πέσαμε. Τώρα έβαλα, ρε, εσύ. Λέλικα.
0: Ρε, γιατί δεν παραδέχεις
1: το τίποτα. Συγγνώμη, νομίζω το είπαμε το λέλικα.
5: Είπαμε.
0: Εγώ το είπα λέλικα. Όχι, δεν το είπαμε. Και υπερσυντέλικος τώρα, έλα.
5: Λέλικ, μετά το λέλικα ή το λέλικα.
1: Είχα λελίσει.
0: Πάμε. Υπερσυντέλικος. Ελε.
5: Ελελική.
6: Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επαυτής φερόμενος.
0: Ευχαριστούμε.
6: Υγιένεδη και έρωστε.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν η επιτάς. Αυτό που είπε τώρα η Ευγενία. Ποιος το έλεγε αυτό, ο Βασίλη?
5: Από εδώ δεν έχουμε.
0: Σπαρτιάτες, οι μανάδες το λέγανε στα παιδιά.
5: Στους...
0: Τι έλεγαν δηλαδή, η μετάφραση ποια είναι, τι έλεγαν στα παιδιά τους, έδιναν την ασπίδα τους για να πάνε στον πόλεμο, ναι, το βασικό δηλαδή, ναι, αξεσουάρ, τον εξοπλισμό, και τι του έλεγαν του παιδιού.
1: Ή θα την φέρεις την ασπίδα...
5: Ή θα φέρεις την ασπίδα
0: πίσω,
5: ή θα συμφέρουν πάνω σε αυτή.
0: Ή επιτάς, ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη διάλεκτος της Σπάρτης. Ουσιαστικά τους έλεγαν ή την ή επί της.
1: Okay.
0: Ή την ασπίδα δηλαδή, ναι, φέρε. Ή επί της ασπίδα
5: να
0: σε φέρουν πάνω στην ασπίδα.
5: Άκου,
0: τώρα γιατί λένε ταν και τάς.
5: Ταν και
1: γιατί
5: τάς.
1: Δεν μπορούσαν να πούν
5: το λένε το ταν και
0: ήταν
5: τάς.
0: Ήταν διάλεκτος.
5: Έχεις ακούσει εσύ να λένε πουθενά ταν και τάς? Μα συγγνώμη,
1: Μαρετάς,
5: πού το λέτε?
1: Πες μου, Μαρετής, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι, πώς λέγεται, όχι μόνιμος, είμαι
1: αναπληρωτής.
0: Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να καθόν να με αμπλήσεις
5: τα τσικότητα. Όχι, να μας πεις, ταν και τάς, τι είναι? Πού το λένε αυτό?
1: Τάς και μπαμπ. Άντε, πάμε, φύγαμε. Διάλειμμα.
0: Ταν και τάς γιος.
5: Έλα.
6: Χαίρετε, πάσετε και πάντες. Χαίρετε, ο φίλη. Χαίρετε, ο φίλε. Ασπάζομαι εμάς και τίμερον, εντάδε, εν τη ελληνική αγωγή, ως ευπαρέστητε.

0: Νίκος Βέρτης, πώς τολμά στο ρυθμό 949 είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Ερετικό κομματάρα ήταν αυτή.
0: Τραγουδάρα.
1: Ωραία τραγουδάρα. Σίγουρα το δυναμώσατε το ρυθμό 949 στα αυτοκίνητα όσοι μας ακούτε. Οπλιστείτε με υπομονή, λένε οι ενημερωτικοί σταθμοί όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση. Εμείς λέμε οπλιστείτε με πρωινά ναυάγια. Αθήνα Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, εδώ στο ρυθμό 949 και όλοι εσείς παρακαλώ.
2: Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω κάνω πάρα πολύ καλά τη γάτα.
3: Για πήγαινε να την κάνει.
1: Καλά
3: καλή
1: την κάνει καλά.
3: Ναι,
0: αλλά λέει ότι είναι η γάτα που συνουσιάζεται. Αυτό δεν είναι γάτα που συνουσιάζεται. Είναι απλή γάτα.
1: Γιατί ποιος έχει δει η γάτα που συνουσιάζεται?
3: Δεν ακούς καλέ. Εγώ σήμερα το πρωί που πήγαινα στο αμάξι, φίλε μου.
1: Περίμενε. Άλλο το ερωτικό κάλεσμα που κάνει ο γάτος.
3: Αυτό.
0: Αυτό λέει.
1: Όχι, λέω ότι συνουσιάζεται, λέει, την ώρα της
3: πράξης. Είναι απόκοσμος ο ήχος.
0: Α, λες να κάνει έτσι.
1: Το βράδυ όταν ζευγαρώνουν, που κάνουν.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Μου, αυτό τι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το κάλεσμα.
1: Εδώ πέρα έχει. Είναι σαν ομιλία του Άνδρεα Παπανδρέου στο παιδί του Άρσου. Τις γάτες που. Τις καλύπτει η Κωνσταντάκη.
3: Αυτή όμως, φίλε, η γάτα έχει βρει και έναν τρόπο να καλεί. Δηλαδή σου δίνει σήμα.
0: Ο Παύλος. Κάτσε γιατί μας παίρνει και τηλέφωνο.
3: Παύλο, μας παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χαμός γίνεται σήμερα. Καλημέρα, σηκώστε το, έλα.
4: Πού είστε?
3: Ωχ, ποιος είναι?
0: Χαίρετε, γεια σου.
4: Τι κάνετε, είμαι ο Δυστύχης ο Μπλεκάς.
3: Ναι. Τι κάνετε.
0: Γεια σου, Δυστύχη.
3: Καλά, είσαι Δυστύχη.
4: Είσαι φανταστική. Είμαι εδώ. Στα... Μ' ακούτε.
0: Ναι.
4: Έχω έρθει στο μουσείο των βασανιστήριων στο Μάτσου Πίτσου. Εδώ στα...
3: Δεν το περίμενα ότι θα πάρετε.
4: Ναι, είναι φανταστικό. Περιμένω να ανοίξει για να δω μέσα τα κελιά και τα υπούσια. Είναι φανταστικό και φτιάχνω μία πίτα με λίγο ζαμπόν, λίγο ντοματούλα και φοβερά μπισκότα. Τι πέ!
0: Έχει και ζώα εκεί.
3: Μπράβο, μπράβο, Ευτύχη.
4: Έχει ζώα, σφαγιασμένα, άνθρωποι, είναι πάρα πολύ ωραίο μουσείο, με κέρινα, τρώματα, κεφάλια. Είναι κάτι φανταστικό! Έχουμε έρθει με το Βανάκι και την Ηλέκτρα, τα δύο μου παιδιά, το σκύλο μου και το ψάρι μου, το Γουάντα!
3: Πάρα πολλές! Α, έχετε
4: και πέσει!
3: Πάρα πολύ σε ζηλεύουμε!
4: Ένα τραγούδι! Ένα τραγούδι!
3: Τραγούδι, θα μας πεις!
0: Πείτε μας!
4: Στο μπουντρούμι! Στο μπουντρούμι! Ήρθα ένα και το ρούμι!

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαββάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, εμείς σε θέλουμε, Γιώργη μου. Εδώ στο ρυθμό 949 έχετε λυσάξει. Είναι λίγο η Παρασκευή, είναι λίγο διαγωνισμός με τις ιαχές των ζώων. Είναι που γελάμε και περνάμε ωραία. Φτού φτού.
1: Νικητή θα βγάλουμε τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Έχουμε αποφανθεί.
1: Ναι,
0: ομόφωνα είπαμε όλοι.
2: Άρα,
0: το ζώο θα πούμε.
1: Νικητή νικήτρια του γεύματος στο Γουαγκαμάμα είναι.
0: Η γαλοπούλα!
3: Καλημέρα, είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Επιστρέφουμε γιατί έχουμε παιδιά!
1: Γιατί δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, πριν το πεις, έχουμε Ούγκα Τσάλες τελικό. Μεγάλο τελικό.
1: Θα γίνει χαμός. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή που φυσικά μόνο για μία ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμ. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμ. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς. Και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash. Και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26 η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of

0: ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Νομίζω δεν έχω πει να πω τίποτα περισσότερο. Το intro μας με κάλυψε πλήρως.
7: Τι παραγωγάρα ήταν αυτή, ρε παιδιά.
6: Να φτάσουμε το Βασίλη του Κουμεντάκο επίσης.
8: Βέβαια που το έφτιαξε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε σχολιάσει τώρα αυτή τη μεγάλη στιγμή που στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Είναι πραγματικό αυτό το απόσπασμα, να ξέρετε. Έχει γίνει.
6: Είναι από τις φορές που ήθελα να ζουν οι γονείς μου, να ακούσουμε το οικογενειακό όνομα μέσα στη Βουλή, μέσα στο κοινοβούλιο.
9: Δύο-τρεις φορές ακόμη παρακάτω. Απλά ήταν μεγάλο για να το βάλουμε όλο στο intro.
8: Είχε πει, θυμάσαι.
6: Ήταν εκείνο το περιστατικό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Α, γι' αυτό χάρη
6: και
9: ο Ραμπάνης.
6: Εντάξει, και εκείνος τώρα έκανε το δικό του το κομμάτι. Το χρησιμοποίησε για να της την πει. Για να πει ότι ό,τι εγώ προσπαθώ να κάνω ο κύριος Ουγγαρέζος μέσα σε ένα λεπτό σας εξεφτύλισε. Με χρησιμοποίησε. Αλλά δεν πειράζει. Το όνομα υπόθηκε μέσα στην Ελλάδα. Γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής εκείνη την μέρα. Εντάξει.
9: Απ' την άλλη, το δικό μου το όνομα ακούγεται συνέχεια στους αθλητικούς αγώνες.
6: Εσείς δεν έχετε καμία συγγένεια με τον Φορτούνη.
9: Όχι, καμία. Και μάλλον αυτός είναι από τα Τρίκαλα. Πεχτάρα.
8: Πεχτάρα. Να τα λέμε αυτά.
6: Λοιπόν, κομμένα τώρα αυτά, παρά είμαστε φίλοι, γιατί αρχίζει η περίοδος της μεγάλης αντιπαλότητας. Είναι ο τελικός του Ούγκα Challenge. Με τα πολλά και με τις μανούρες είμαστε στο 1-1 ακόμη.
9: Να έτσι.
6: Εδώ λοιπόν
8: μετά τις αδικίες της τεράστιας
6: θα παιχτούν όλα. Θα παιχτούν όλα σήμερα. Έχουμε φοβερή δοκιμασία. Βέβαια είναι τόσο φοβερή και τόσο είναι χοντρή δοκιμασία σήμερα που έχετε το δικαίωμα να κάνετε πάση.
8: Ο χαμένος θα την κάνει.
6: Ο χαμένος θα την κάνει.
9: Ωραία. Επειδή δεν έχω καμία όρεξη για χοντρή δοκιμασία.
6: Χοντρή δοκιμασία.
9: Να ξέρεις θα χάσεις.
8: Όχι.
9: Να ξέρεις γιατί βαριέμαι πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, στο 6-9-37-9-49-49 σας θέλω δίπλα μου, γιατί μπορεί να μ' αδικήσουν άλλη μια φορά.
6: Θοδωρή φέρει ακούμε.
10: Όχι ηρεμία.
11: Ηρεμία.
10: Καλά, ηρεμία.
6: Θοδωρή φέρει ακούμε που σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο με τη Στέλλα Καλή. Θα είμαστε εκεί.
9: Σωστά.

0: τώρα κόλλαγε να πω ότι έχει πρεμιέρα ο Θοδωρής Φέρης στο Ποσειδόνιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν το στριμώξαμε.
2: Ναι.
0: Και όπως τα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, τα αυτάκια εδώ κολλημένα στο ρυθμό 949, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό των τελικών. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβετε. Αναστενάζουν συνέχεια.
1: Έχουν βάσει παλμούς.
0: Η Αθηνά δεν τη χωράει ο τόπος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας παρακαλώ και μην με αδικήσετε και πρέπει να κερδίσω. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά που είναι εδώ από το μάρκετινγκ και ο Αλέξανδρος ξέρει τη δοκιμασία και έχουν όλοι ένα πονηρό γελάκι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το γέλιο, οι φίλοι που κοιτάς απέναντι. Με το φάκελο.
2: Το στομάχι μου έχει πιάσει.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σήμα. Ένα-ένα το σκορ, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του σημερινού Ούγκα Challenge. Θέμα: το ναι σε ξένες γλώσσες. Πάμε. Βασίλη.
1: Τι, ξεκινάω?
0: Ναι.
1: Oui.
2: Yes.
0: Ναι.
1: Da.
0: Ναι.
2: Περιμένετε τώρα, περιμένετε, θα το βρω.
0: Πέντε. Τέσσερα!
2: Πώς το λένε ρε τον ναι στην Ιταλία?
0: Τρία! Δύο!
2: Περιμένετε!
0: Ένα!
2: Όχι! Έχασε!
1: Κέρδισα!
0: Σι!
1: Σι!
0: Δα! Γεια!
1: Νάιν! Σάιζεν! Όχι, αυτά είναι
2: διάσημα. Τόσα γεια στη Γερμανία! Άκουγα γεια, γεια, γεια όλη την ώρα!
0: Εδώ, παρακαλώ το μάρκετινγκ να τραβήξετε.
2: Όχι ρε φίλε! Πώς την πάτησα έτσι?
0: Πώς?
2: Τόσα γεια γεια στο Μόναχο, γεια γεια γεια. Το έλεγα κιόλας και εγώ.
1: Γεια γεια γεια.
2: Τον τάτο είχα κι εγώ.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, κόλλησα στο Ιταλικό τώρα. Γιατί πήγα στην Ιταλία?
0: Ναι.
2: Δεν έχω λόγια. Είμαι αυτή τη στιγμή συγκλονισμένη.
1: Στα ελληνικά είναι ναι, μόλις το είπα.
2: Δεν το πιστεύω.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι και ο ύμνος μας, ας πούμε.
1: Εύκολα.
0: Παιδιά, δεν μιλιέται, δεν μιλιέται.
1: Να βάλεσαι.
0: Είπα τώρα ένα αστείο, ας πούμε, αστείο, δεν ήταν αστείο, αλλά είπα κάτι χαριτωμένο, ας πούμε.
2: Ναι, σε άλλες συνθήκες θα έλεγα ναι, ρε φίλε, είμαστε οι ναυαγοί, οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι. Αλλά τώρα είμαι πολύ πληγωμένη, γιατί.
0: Γιατί πληγώθηκες, Αθήνα?
2: Δεν σκέφτηκα το για το γερμανικό που πήγα και πέρασα φανταστικά στη Γερμανία, αλλά μου λέει ο Φορτούνης ότι είχε κι άλλο, το χάι. Δηλαδή το ήξερε. Άρα μου είχε απάντηση.
1: Είχα και ιαπωνέζικο χάι.
2: Εντάξει.
1: Καλιά, οπότε θα κέρδιζα.
0: Ναυάγια μου, θέλω να σας πω, ναι, όσοι μας ακούτε, ότι η Αθηνά περνά κανονικά τα στάδια του,
2: ναι,
0: πένθους.
2: Ναι, ναι.
0: Στην αρχή την άρνηση, μετά άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά για να μην χάσει.
2: Ναι.
0: Τώρα νιώθει λίγο καλύτερα, γιατί ρώτησε τον Βασίλη αν είχε καβάτζα. Είχε, οπότε σου λέει ακόμη και να βρει αυτό,
2: ναι,
0: που έψαχνα.
2: Θα χανα.
0: Έχει βρει αυτά τώρα.
2: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να
0: χάσει. Τώρα έχει ηρεμήσει όμω, πιο ήρεμη.
2: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες που είμαι καλά, παιδιά, εντάξει. Δεν χρειάζεται.
0: Κοίταξε.
2: Υπάρχουν και οι μέρες που δεν τα καταφέρεις. Γίνεσαι ένα με το πάτωμα και είσαι σκουπί.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι μία μέρα από αυτές, δεν είναι.
1: Μου σπαράει στην καρδιά, ρε Αθήνα, να βγω εγώ έξω να παίξω.
2: Αχ, σε ευχαριστώ, ρε Μαζί.
0: Λοιπόν, θέλω να προεκτείνω το χαμογελάκι όλων όσοι γνωρίζουν, όλων εκείνων μάλλον που γνωρίζουν, και να σας αποκαλύψω τη μεγάλη δοκιμασία. Είναι ζόρικη. Σήμερα είναι ζόρικη και λερώνει. Παρακαλώ, ρε φίλη, να μου δώσει τον φάκελο.
2: Είναι ζόρικη και λερώνει.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μα μένα με λερώσατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ρε καρδούλες, που βγάλατε τα μάτια με τα e-line.
0: Ρε αγαπή. Τι να κάνω, που έχασε, ρε αγαπούλα.
1: Έλα, αγαπή.
0: Τρίτο Ούγκα Τσάλετς, παρακαλώ. Τι ωραία. Αντένα Music, ρυθμός 949 και Easy 97,2. Με ζωάρους παίχτες. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Η δοκιμασία στο τρίτο Ούγκα Τσάλεντζ. Μετά από διαβούλευση είναι Egg Roulette.
2: Όχι, ρε φίλε, το βρωμά αυγουλίλες. Τι σημαίνει Egg Roulette?
0: Σημαίνει το εξής. Συγκεκριμένος αριθμός αυγών, όλα βρασμένα εκτός από ένα. Τα σπάτε στο μέτωπο.
2: Τι λέτε?
0: Αν πέσετε στο ένα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Να σκάσω στο μέτωπο μου αυγό, ρε,
0: ναι,
2: παιδιά.
0: Να βρεις, να επιλέξεις το βρασμένο.
2: Και το βρασμένο το να το σκάσω, θα μου ανοίξει το δοξαπατρί.
1: Όχι, ρε. Μελάτο το έχω κάνει.
2: Στο μέτωπο, ρε, θα σκάω τα
1: βράσματα. Όχι, καλέ.
0: Ρε, είναι αυγό κότας, όχι αυγό που ράβουμε.
2: Θα σκάσω το, θα σκάω τσικ τσικ, θα κάνω Χριστό Ζωνέστη στο μέτωπο.
0: Πείτε μια γενναία, αγαπημένα μου ναυάγια, πιείτε μια γενναία γουλιά καφέ. Όπου και αν βρίσκεστε, αν και τώρα πρέπει να έχετε φτάσει στη δουλειά. Γιατί έρχεται το βίντεο με τη δοκιμασία.
2: Ωρε φίλε.
0: Πέτρο.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: Μετά η ομάδα, σήμερα αισθανόμαστε καλύτεροι από ποτέ. Αν λέει ο Δημήτρης βέβαια ότι εμείς είμαστε πιάνουμε πάτο, εγώ έχω πιάσει κορυφή και η Αθηνά αντιπροσωπεύει τα ναυάγια σήμερα.
1: Ωρε φίλε.
2: Καλύτερα τη βλέπω.
1: Πώ θα σκάω το αυγό πάνω στο κούτελο. Αλήθεια. Το σκέφτομαι τώρα, θα το δείτε βίντεο εσείς.
2: Αφού σας πω τώρα κάτι που ενδιαφέρει όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγες ημέρες, είναι μέχρι 26, αύριο 26, σωστά. Έχει παιδιά μπαζάρ στη Βιοκαρπέτ. Όχι γενικά, είναι αυτά τα ωραία, τα pop-up που λέμε, δηλαδή. Με ενημερώνουν, σας το λέω, διαρκεί δύο μέρες, πηγαίνετε και κάνετε την πρίκα σας. Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Μόνο μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μιλάω για μισή τιμή. Από Πέμπτη ξεκίνησε, 24 μέχρι αύριο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκεται χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, 130 και 190 ευρώ. Χαλάρες! Λευκά ήδη όλα μισή τιμή, ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τσάμπα λέμε, Βιοκαρπέτ. Ελάτε όλοι στο μπαζάρ χαλιών λοιπόν και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου και μόνο Λεωφόρος Αθηνών 202. Από τις 8 το πρωί ξαναλέω μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ.
2: Συγγνώμη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι. Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ και οι ρυθμοί αλλάζουν, είναι ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Vintorange Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του άνοσοποιητικού σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vintorange αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
2: Και όσο παίζει αυτό το πιανάκι, να σας πω εγώ τη δική μου ιστορία. Αυτή λοιπόν τη δοκιμασία την πέρασα στο late night του Πέτρου Κωστόπουλου.
1: Με τα αυγά.
2: Με τα αυγά. Είχε όμως τότε η ομάδα κάνει ένα λάθος, το οποίο το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή στον αέρα.
1: Τι?
2: Τα αυγά έχουν κάποια, τα συγκεκριμένα είχαν, μια μικρή κόκκινη σφραγιδούλα ή κάτι κόκκινο, μια, ναι, κάτι γραμματάκια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Okay. Σημαίνει ότι είναι άβραστα. Γιατί αν ήταν βρασμένα, το νερό θα το είχε βγάλει αυτό το κοκκινάκι. Και έτσι, δεν του το είπα ποτέ, Πέτρο, αν ακούς, σε έκλεψα και δεν χτύπησε ποτέ το μου αυγό στο μέτωπό μου, γιατί διάλεγα αυτά που δεν είχαν το κόκκινο σφραγιδούλα.
1: Και γιατί μου το είπες τώρα αυτό?
2: Γιατί τώρα έχω ενημερώσει τη Βαλέρια να τα σβήσει.
0: Πριν το διάλειμμα έχω μία δήλωση.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να πω, τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Μπράβο.
4: Έτσι. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off. Τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ψηρά! Ξεκόλα!
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. παιδάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
24: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Ποτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμό 949.
27: Και εκεί
0: εκεί που νομίζει ότι έχει βουλιάξει αρκετά και έχει φτάσει στον πάτο, πάει ο πάτο και έχει κι άλλο πάτο.
1: Ναι.
0: Απόπατο. Αυτή ακριβώ είναι, αυτή είναι η κατάσταση τη εκπομπή. Πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά Αβαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Αλέξανδρος Λαχαδάμης επίση στην διεύθυνση παραγωγή, θα έλεγα.
2: Το και Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Πάρα πολύ ωραία. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σα. Να σου πω ότι την κάναμε την δοκιμασία. Αδέσπο το αποτέλεσμα. Ναι. Θα το δείτε. Θα το δείτε, θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, φύγαμε για κίνηση, παιδιά, και για καιρό. Όχι. Α, ναι, εντάξει.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: 10 παρά 20. Έχει κίνηση στο κέντρο. Έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού από χαμηλά από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν κινείστε από το Σταύρος Νιάρχος στην παραλία και για να πάτε μέχρι τον Πειραιά. Ερχόμενος εσύ ο οδηγός τώρα προς την πόλη, θα κολλήσετε στο τμήμα της Καβάλας από Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
3: Ωε Μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
4: Σήμερα!
5: Yeah!

0: μπορούμε να φτιάξουμε το κινητό μας.
1: Βεβαίως! Τέλεια!
0: Μου τη δίνει! Μου τη δίνει το χαλασμένο κινητό, γι' αυτό θα πάτε παιδιά στη Vodafone σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Βρίσκεται τους επαγγελματίες Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν με 12 μήνες εγγύηση.

0: Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας τώρα, είναι έτσι φάση. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες. Η μόνη επιλογή ρυθμός 949. Είμαστε τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Δεν είπε, η κατρακύλα, παιδιά, δεν έχει σταματημό.
1: 10
2: παρατέταρτο, παιδιά, έχουμε κάνει τα μαθήματά μας σήμερα. Έχουμε κάνει αρχαία. Δεν έχουμε κάνει όμως το βασικό μάθημα.
0: Ποιο είναι?
2: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου αυτό, παιδιά. Μισό λεπτό.
0: Να. Πού να θυμάμαι.
1: Τι αναμνήσεις, τι μνήμες έχει.
0: Πώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά πράγματα.
0: Είναι όπως το θυμάμαι, Βασίλη, εγώ.
2: Όχι ακριβώς, για να δείτε τι εκπλήξεις υπάρχουν. Υπάρχουν εκπλήξεις, έχουμε και λέμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ας πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια χώρα νομίζετε ότι έχει την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
1: Όπα, να διευκρινίσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ρωτάμε ποια χώρα πιο πολύ.
0: Ρωτάμε ποια θέλει.
1: Ποια θέλει.
2: Ναι. Είναι θέλει και κατά συνέπεια κάνει κιόλας. Αν θες κάνει.
0: Όχι.
1: Εδώ λες για επιθυμία.
0: Όχι.
1: Να είμαστε δηλαδή με την. Πώς θα έλεγε, μια
0: ερδέση. Ναι, γιατί μπορεί να θες, αλλά μην να μην κάνει για διάφορου λόγου.
1: Φουντώνουμε.
0: Να σε καλύπτουμε. Ή να σε καληνυχτάκια. Εγώ νομίζω ότι την μεγαλύτερη επιθυμία να μην κρατιούνται την έχουν οι Κινέζοι.
1: Πώς το εξηγείς αυτό,
0: τώρα? Τον έχω πολύ σεξουαλικό λαό και μάλιστα μου κάνουν και πολλά παιχνιδίσματα, ας πούμε.
1: Τι λες, παιχνιδίσματα θα κάνανε.
0: Λίγο, πώς να το πω. Παιχνίδια και τέτοια, όχι διαστροφές. Δεν μιλάω για κάτι.
1: Role-playing.
0: Διάφορα, έτσι, ανομαλία.
2: Υπάρχει μύθος για τους Κινέζους.
1: Γερμανία, να ξέρεις, λέγεται.
0: Ποιος είναι ο μύθος?
2: Ότι είναι πολύ μικρό.
0: Όχι, δεν έχεις. Καλά, και τι είπα να πεις, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο δημιουργικές στα υπόλοιπα.
1: Για
0: πιάσε λίγο την κραμάστρα.
2: Δεν έχετε πέσει μέσα κανένα.
1: Περίμενε, δεν έχω πει.
0: Δεν είπε η Άθηνα.
1: Κατευθείαν είδες από το Google Challenge. Λοιπόν, εμένα πάρα πολύ ερωτική μου βγαίνουν Ιταλοί. Μου βγάζει ότι έχουν σεξουαλική επιθυμία.
0: Το προφανές το Γάλλοι Ιταλοί, εγώ δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί?
0: Όχι. Ξέρω όμως ότι οι Λατίνες μου είπαν στη Νέα Υόρκη, μου λένε, όποια και αν έχει συμπεριθεί η εθνικότητα, η Λατίνα είναι άλλη πίστα.
1: Άλλη πίστα στην πράξη.
0: Μου το είπαν Έλληνες της Νέας Υόρκης που έχουν, είχαν σχέση με Λατίνες.
2: Ωραία,
1: είναι.
2: Καθίστε τώρα, αράξτε λίγο στα κυβικά σας, γιατί η απάντηση είναι άλλη. Η Ιαπωνία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση.
0: Εδώ είπα Κίνα, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι.
2: Χαμηλότερη, είπε.
0: Εγώ υψηλότερη, αλλά είπα Κίνα, αν εννοεί ότι.
2: Είμαστε στη χαμηλότερη. Ναι. Και μαντέψτε, ποια χώρα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
1: Ποια είναι?
0: Το Βιετνάμ.
1: Η Ελλάδα. Είμαστε εμεί. Σταμάτα.
2: Έλληνε είμαστε.
0: Έλληνε είμαστε.
1: Μάζε.
2: Παιδιά.
0: Έλληνα μπορεί να θέλει να κάνει σεξ με Έλληνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε αλλά δεν κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό είμαστε με στη μανούρα.
2: Κάνουμε, ρε.
0: Με στη μανούρα και στους δρόμους.
1: Κάνουμε, μωρέ.
0: Ποιος κάνει, ρε.
1: Κάνουμε, ρε.
0: Άσε, ρε, Βασίλη, ποιος κάνει τώρα. Άμα κάναμε εδώ θα ήμασταν.
2: Ένα φίλο μου, λέω.

0: πρωινό ναυαγίων φτάνει στην προβλήτα για να σα αφήσει την ημέρα σα, αφού ακούσουμε τον Βασίλη.
1: Γιατί εδώ πέρα είναι τρεις ώρες μαζί μας και τα Mr. Gun προϊόντα από το Μασούτη με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να χαμογελάτε αυτή τη στιγμή για να κάνετε τους όλους και να ανησυχούν. Καλημέρα στην αυτοκομισκευαστική ζωνή πέρα με τον Λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και αγορά. Στην ηχθιόσκαλα στους λαϊκατζίδες, στους παπάδες και στις πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους αμπελόκηπους, στα Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γκίζι, στα Εξάρχεια, Κολονάκι, Ηλίσια, Ζωγράφου, Νεάπολη, Πετράλινο, Θησίων και Ταύρο.
1: Και καλημέρα στον Γκάζι. Εντάξει.
0: Ξέρει αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο να το ξαναπούμε Δευτέρα πρώτα ο Θεός. 7 ώρα το πρωί μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο.
6: Και την έβαψες.
5: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χάθη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μετρητά. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα.

0: ABC 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
5: Εσύ στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.
6: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 26 386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή.
6: Κουλτεράκης. Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
8: Νησί 939.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να μου πείτε τι έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο. Έχετε γάμους, βαφτίσεις, συναυλίες, θα βγείτε έξω απλά για ένα καφέ, για ένα φαγητό? Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Έχω ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή για όλους εσάς. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που διαβάζω σήμερα, έχει γιορτή της 25 Σεπτέμβρη. Και σας έχω ετοιμάσει το μυστικό πριν τον ύπνο. Κορίτσια μου, θα με θυμηθείτε. Και κυρίως, ποιες τροφές προσφέρουν στον οργανισμό θρεπτικά συστατικά και τι χρειαζόμαστε, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στο σηκώτη, στον εγκέφαλο. Αυτά και άλλα πολλά. Μείνετε μαζί μας, γιατί έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια κλίπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη εδώ. Πιστή στο ραντεβού σας είστε όλοι και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλησπέρα και καλή Παρασκευούλα. Καλή μας ακρόαση. Καλή ακρόαση σε όλους. Μην ξεχνάτε ότι είναι οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω έρχεται και Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδύ, Νίνο, Κατερίνα Λιόλιου και τώρα δυναμώστε. Γιατί έρχεται, αχ, αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιώργος Μαζονάκης και ώρες μικρές. Τώρα στο ρυθμό 949 ή μια Ζυρδέλη κάνουμε καθημερινά παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Πάντων, εστιαμός λοιπόν και Δευτέρα. Τι και αν είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και στην Άξο που μας ακούνε μέσω Soundis, γιατί λέει ο Ηλίας καλησπέρα από Άξο, τελειώνουμε σεζόν 5 και σήμερα. Πολύ τελειώνεται τη σεζόν. Αν και θα έλεγε κανείς ότι είναι παρατεταμένες οι ημερομηνίες του καλοκαιριού, και τέλος πάντων είμαστε οι τυχεροί του κόσμου με αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες που έχουμε και ο κόσμος μπορεί ακόμα να πάρει να κάνει τις διακοπές του και να αλλάξει λίγο κλίμα. Αν και λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα αλλάξουν και τα πράγματα πολύ. Καλησπέρα και στη Βάλια που περιμένει και τα δώρα που θα έρθουν και αυτά. Και σας έχω και άλλη έκπληξη. Λοιπόν, ξέρετε ότι το κάτι παίζει Bird by Day έχει επιστρέψει, έχει γίνει χαμός στο Σύνταγμα. Τώρα ξανάρχεται. Το Σάββατο 3 του Οκτώβριου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Το σημείωσες? Δύο ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη και το show του που θα μεταφερθεί έτσι σαββατιάτικα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Πριν όμως, θα περάσουμε από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Τι είπε το στόμα τους πάλι?
1: Πρωινά ναυάγια. Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά έχει ζουτάνσει και μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιάστερο.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση, με ποια τάχει, με ποιον τάχει. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει.
1: Ο έξοδα για το γάμο.
2: Ο πεθερός, η πεθερά, η μύθη, ο γαμπρός. Μετά κι άλλο. Κι άλλο χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γέννησε το γιο μας. Οπότε πρέπει να ξαναζητηθείς.
1: Και τελικά καταλήγεις εξουφαινωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ.
3: Τέλεια.
1: Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
3: Να περάσετε τέλεια.
4: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
1: Σας αγαπώ πολύ.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρίτα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και

0: τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα... αυτός έχει ρόδες.
16: Full Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
19: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
21: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
20: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
22: Ρυθμός 949.
0: μεσημέρα και Παρασκευή. 48 λεπτά και μετά τις 2 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Το άκουσες στο παζάρε. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην φίλη μου την Εύη Καντώνια. Θα σας πω και πολλά ωραία πράγματα που έρχονται σε λιγάκι σχετικά με το παζάρ και τι μπορείτε να βρείτε εκεί. Για την ώρα θέλω την προσοχή σας, διότι έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο λατρεμένο Πέτρο Ιακωβίδη. Μιλάμε για τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Είναι το πρώτο της σεζόν και θέλεις να είσαι εκεί. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάκου. Αν θέλεις να έρθεις κι εσύ να περάσουμε όμορφα, δεν έχεις παρά να μπεις στο soundest.gr καθώς ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, διπλή πρόσκληση κερδίζεις σε μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Έρχονται επιτυχίες, έχει ξεκινήσει ήδη να την έχει μπει να Τάσα Θοδωρίδου αγαπημένη με το φορτηγό της. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και δυνάμωσε λίγο, λίγο παραπάνω.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Και δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί καλύτερα αυτό το τραγούδι με αυτό που έχω να σας πω. Καταρχάς, μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 και τις 5 στο ρυθμό 949. Και σας μιλάω μπέσα, παιδιά. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, είναι ευκαιρία τώρα, σήμερα, τελευταία στιγμή. Ναι, τελευταία στιγμή για σένα που δεν το άκουσες νωρίτερα. Διότι στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι. Όπως ακριβώς το ακούς. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και τελάλη, παιδιά, έβγαλε στα ραδιόφωνα Βιοκαρπέτ για να το μάθουν όλοι. Για λίγες μόνο μέρες ξεκίνησε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Άντε και αύριο. Και αύριο να δώσουμε μια παράταση το Σάββατο από τις 10 η ώρα μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα βρείτε χαλιά. Μόνο με 80, 100, 130, 190. Μιλάμε για όλο το χαλί, έτσι. Όχι μόνο το κρόσι ή σου λένε έλα πάρε αυτό το μισό ή μόνο από εδώ. Όχι. Και λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, στα σεντόνια και στις πετσέτες και στα παπλώματα και σε όλα. Γιατί θέλουμε μια ανανέωση, βρε παιδί μου. Αλλάζει ο καιρός τώρα. Να μην αλλάξει και λίγο η ψυχολογία μας. Και όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, τζάμπα λέμε. Και είναι και Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία. Πηγαίνετε από το παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών 202. Το άκουσες? Σημείωσέ το και αύριο προλαβαίνεις. Τελευταία μέρα, 26 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε ένα γρήγορο break και μετά τι σας έχω διπλές προσκλήσεις για πρεμιέρα.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feelgood σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται.
8: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 710 25 150 και 26 710 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
9: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
10: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
9: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
10: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
9: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
10: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
9: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
10: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
9: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
10: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
9: Το πάρκινγκ.
10: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 22 910.
9: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
11: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
12: Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ
2: Γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μρισίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Με ζώνα δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
20: Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
22: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζηρδέ.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, 5 λεπτά και μετά τις 3. Μια να ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Παρασκευιάτικο, παιδιά, σήμερα. Με άλλη διάθεση, άλλο αέρα, άλλο μπρίο, άλλο νάζι. 25 του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά σε σένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr. Αυτό ο ρυθμό 949. Εκεί μπαίνει, βλέπει και όλου του διαγωνισμού που έχουμε στο ρυθμό 949 και όλα τα ωραία που σου ετοιμάζουν. Λοιπόν, έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μακρόπουλος. Αλλά αυτή την ώρα θα αρχίσουμε με Απόν και Καντάδα. Παρακαλώ, δυναμώστε. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εδώ στο ρυθμό 949 και από ό,τι διαβάζω από το μήνυμα του Κώστα μου λέει καλησπέρα Άννα, 28 βαθμούς στον Αγιο Στέφανο, πάλι ζέστη σήμερα ρε παιδιά, άλλη θερμοκρασία πραγματικά έχει το πρωί όταν βγαίνουμε από το σπίτι που πρέπει να έχουμε ειλικρινά μισή καρταρόμπα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ξέρεις δηλαδή τι σε περιμένει, θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει αέρα, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πολλές καλησπέρες και στην Ευαγγελία και στη Μαρία που είναι στην παρέα μας και μην ξεχνάς ότι είναι τα αγαπημένα. Είναι τα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Κακοσέο, Άννα Βύση και τώρα για δυναμώστε. Ακούστε ποια

0: καυμένος Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα μου άνοιξαν την όρεξη γιατί με πήραν κάτι φίλοι μου τηλέφωνο. Γιώργο μου, τα χαιρετίσματά μου και στην Άκη Φυσιά στον Μπάμπη που τρώνε σουβλάκια και πραγματικά Παρασκευή σήμερα. Τι καλύτερο, βρε παιδιά, από ένα γρήγορο και να μην μαγειρέψεις. Να μην μαγειρέψεις, αγαπημένοι φίλοι. Πριν πάμε στα διαφημίσεις, έτσι θα σου πω ένα τιτλάκι. Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία, στον Ειρηνικό, για να ουρλιάξουν. Θα σας πω και τι στη συνέχεια. Υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε τώρα το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά. Ναι, είναι η εποχή που τα μαλλιά μας, κορίτσια και αγόρια, χρειάζονται και περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Το Hair, Nail and Skin της Power Health είναι εκεί με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων και αντιξοδιωτικών. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια. Και εγώ γυρνώντας έχω και άλλες πληροφορίες πολύ ωραίες, αλλά πρέπει πάντα να βοηθάμε και διαφορετικά τον οργανισμό μας. Πάμε να πάρουμε μια γρήγορη έτσι ανασούλα και πανερχόμαστε, γιατί έχω και προσκλήσεις που δεν έχω δώσει ακόμη. The Yannis
1: can be magical. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο, ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up.

0: πια, Μιλένη Μενεγάκη, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Καλώς του 48 λεπτά και μετά τις 3 σημεία να ζητήσει. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ο ρυθμός σε προσκαλεί στην avant-première της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity. Την 3η 29 του Σεπτέμβρη στα Villa Cinema του The Mall Athens στις 8. Να πούμε ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good, αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να έρθεις μαζί μας να δούμε μαζί την πρεμιέρα. Στείλε τώρα στο Viber στο 6937-949-949 τη λέξη πρεμιέρα και να ξέρεις ότι αυτό το βράδυ θα το περάσουμε συγκλονιστικά όμορφα μαζί. Φύγαμε για επιτυχίες. Χρήστος Μενιδιάτης τώρα στην παρέα μας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Ελπίδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σας έλεγα για το διαγωνισμό ουρλιαχτού. Βρέθηκε νικήτρια που έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, παρακαλώ, και όλα αυτά όχι εδώ δίπλα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Στη Φλόριντα έγινε. Μαζευτήκαν 100 άνθρωποι στην παραλία, στο Σαν Φρανσίσκο και Φλόριντα, για να αρχίσουν να ουρλιάζουν. Τώρα θα μου πεις ποιος ο λόγος. Έχω να σου βρω εγώ λόγους, ακρίβεια, ενίκεια, εκτός ελέγχου η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ακαθόριστη οργή. Δηλαδή θέλεις να βγεις και πας, ρε παιδί μου, σαν ένα βουνό και αρχίζεις και ουρλιάζεις. Πρέπει να ξεδώσεις. Ήταν και ένα κομμάτι του NLP, θα έλεγε κανείς, γιατί είμαι και εγώ από αυτούς που το έχουν περάσει και το έχουν κάνει. Σου κάνει καλό να εκτονώνεις όχι στους άλλους, αλλά να βγάζεις, ρε παιδί μου, αυτό που θέλεις. Λοιπόν, επίσης τι σου κάνει καλό. Εγώ ξέρω. Μιλάμε για τον Καστρόσοφι Fest που επιστρέφει τώρα για το 2026, γιατί θέλεις να βρεθείς και είναι κοντά. Η πρωτέρια ενέργεια της Μέρλεν και πλάτινουμ χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Και ξέρεις τι ωραία είναι εκεί, ε? Και ξέρεις τι μπορείς να δοκιμάσεις και να πιείς. Εγώ θα σου πω, φανταστικά θα περάσουμε, όλοι θα είμαστε εκεί. Διπλή πρόσκληση λοιπόν, αν θέλεις, για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας για την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, ξέρεις. Τώρα στο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, μπε στο Instagram της Πρωτέρια, δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και 2 του Οκτώβρη και διεκδίκησε τη διπλή, τη δική σου πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 του Οκτώβρη.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί...
8: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
9: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
10: Α, και εγώ τι θα κάνω?
9: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
11: Τέλειο το Quick Car Wash.
12: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
10: όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης.

0: opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους 4 λεπτά και μετά τις 4.30 Άννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Μια ώρα έχει μείνει ακόμη και εδώ είναι αυτή η ωραία καλή που θα πούμε και τα θέματα που σας έχω προειδεάσει από την αρχή. 6937-949-949 είναι το νούμερό μας, το Viber. Τι προγραμματίσμα... Καλά, ποτέ, Άννα, ξεματιάστε με. Τι έχετε προγραμματίσει το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνετε? Μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάς πως έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Νίκο Βέρτη, βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, βλέπω και ένα Νίκο Οικονομόπουλο μόλις είδα. Μόλις έχει πάρει τα φτάκι μου. Δυναμώστε παρακαλώ και έρχεται με το ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές, παναθεμάτες είναι πολλές.
3: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Going through, Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Κάτι από τα παλιά και αγαπημένο, γιατί εσείς το ζητάτε. Ρυθμός 949, ακούς μόνο επιτυχίες, η μία να ζυρδέλει, είσαι πολύ καλά συντονισμένος. Λοιπόν, και έλεγα για το μυστικό πριν τον ύπνο, βρε κορίτσια, και εγώ δεν το ήξερα. Είναι αυτή η ρουτίνα η ωραία που λες εκτός από το πρόσωπο τι άλλο πρέπει να κάνω. Πρέπει να περπατάτε με τις μύτες. Άνα, γεια σου. Άκου. Πρέπει να σταθείτε στις μύτες των ποδιών και πριν κοιμηθείτε για 2 εβδομάδες τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν. Δηλαδή, ανακουφίζει, βελτιώνει τη φλεβική επιστροφή κατά 30 με 40% έτσι. Κινητοποιούν τη στάσιμη λέμφο. Οπότε. Ένα παραπάνω, ένα για καλό. Μην ξεχνάς ότι έρχονται, είναι τα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω λίγο πιο μακριά. Εκεί στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα. Και συγκεκριμένα στο Μαράκι που μας ακούει. Έρχονται ακόμα Κατερίνα Λιόλιου, Νίνο, Άννα Βύση. Και τώρα Λίλα, ποιος να σου το πει? Εγώ θα σου το πω. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε τώρα.

0: Καθένα Λιόλιο λοιπόν και λογαριασμό στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στον Κώστα και στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Ξέρεις εσύ ότι τα παντζάρια, τα σταφύλια, το ρόδι, τα φιστίκια και οι βρώμοι βοηθούν στην καρδιά? Όπως επίσης το σπανάκι, το σκόρδο κουρκουμάς, τα ραπανάκια και το grapefruit στο σηκώτη. Τι άλλο όμως βοηθάει στον οργανισμό μας, παιδιά? Εγώ θα σας πω. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτά, σε ανοιχτά γήπεδα, ρε παιδί μου, και υγροστίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε το γήπεδο που θέλεις, αλλά και με μία θέση δωρεάν ο καθένας, γιατί έχουμε πάνω από 1.350 θέσεις. Κατάλαβες? Πας εκεί, έχεις και το πάρκινγκ σου. Τι άλλο θέλεις? Εγώ θα σου πω. Διάλειμμα. Θέλεις πρωινά ναυάγια? Για άκου.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Κάνε το ζώο.
1: Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο.
2: Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
1: Την Κότα.
2: Κάτι είναι.
3: Γέννησα.
2: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
3: Γέννησα.
2: Και εγώ την κάνω την Κότα, την κάνω.
1: Ναι.
3: Ερμήστερ,
1: Φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα είναι.
3: Βασίλη. Εγώ θα κάνω γυδά.
2: Κάτι είναι.
1: Ωχ,
2: έτσι λίγο λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Αυτή ποια είναι?
2: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Καλημέρα. Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
2: Ωραία, θα κάνω ένα γελά που γαμπρίζει.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Μάρκετινγκ.
1: Υγεία. Συνεργείο.
0: Υγεία.
1: Εθερικά.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι.
10: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
18: Καλώς τους, στην εκνόη Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εδώ είμαστε με πολλές επιτυχίες και διαβάζω τα μηνύματά σας. Όπως λέει και η Μαρία, κυρίως βοηθάει στο να μην μας πρίζουν τα σηκώτια για τις στροφές που έδινα πριν. Γιατί έλεγα ποιες στροφές μας βοηθούν σε διάφορα σημεία του οργανισμού μας, σε διάφορα όργανα. Λοιπόν, διαβάζω τα τελευταία σας μηνύματα. Στείλτε στο Viber στο 6937-949-949 και δεν ξεχνάτε. Να ότι μας ακούς μέσω soundist.gr από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη και εκεί μέσα βρίσκεις και όλους τους διαγωνισμούς, όλους τους παραγωγούς και ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Θέλω να τα αφήσεις όλα πάνω μας, έρχονται επιτυχίες και αγαπημένος Θοδωρής φέρεις τώρα και είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έτσι θα σας αφήσω και με μια πολύ ωραία πληροφορία. Γιατί εγώ χθες άργησα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα εκεί γύρω στις 2 παρά, διότι καθόμουν να δω Dirty. Γιατί τα είχα χάσει, κατάλαβες, δεν τα είχα προλάβει. Και έρχεται τη Δευτέρα 9 η ώρα, νέο διπλό ολοκαίριο επεισόδιο. Σκάναρε και το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες από τις σκηνές που θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται. Και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια τηλεόραση 65 ιντσών Kiddos Google TV S5. Λοιπόν, 65 δηλαδή και λέω S5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε αυτή η ώρα, η ωραία, η τίμια, να δώσουμε σκυτάλι στον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το αγόρι εδώ, το σώμα, θα λέγει κανείς. Τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
2: κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένο εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουαμάτ.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
7: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη, μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια, τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα, με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές.

η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, η Ήβη, ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα.

στο 38 τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36 εδώ στο ελληνικό Top 40.

0: περισσότερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚ Α. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Κανένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μια θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μια ολέθρια σχέση. Για άλλη μια εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαθροδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

0: πλάκα κάναμε. Τέλε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δουν κανένα από τους γυαλίες και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου, το Καταρινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόκλου στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της, υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χομενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

Λέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βιθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kid Sun Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kid Sun Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει συχνά.

Σοφής Βίτα, μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου, να γυρίσεις που. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, και ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα. Κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την AFPI. Προλαβαίνουμε, ναι, να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουάματ.
2: Καλέ, τι κάνει αυτός?
3: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

Αντώνης Ρέμος, ποτέ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται, έρχεται μαζί της και κάτι φανταστικό. Γιατί εντάξει, συνήθως τις Δευτέρες δεν τις αγαπάμε. Κάποιες Δευτέρες όμως, εντάξει, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή η Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν είναι η εξαίρεση, γιατί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens θα έχουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό τον υπέροχο, τον εξαιρετικό καλλιτέχνη είναι λοιπόν σε ένα exclusive live event που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν ακούς κάτι παίζει Powered by Day, εσύ ξέρεις τι συμβαίνει. Βέβαια είναι και οι άλλοι, οι οποίοι δεν ξέρουν και μπορεί να είναι για ψώνια, μπορεί να είναι για καφέ εκείνη τη στιγμή, μπορεί απλά να περάσουν βόλτα και αυτό είναι εντάξει, η τύχη. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη και όταν ακούμε κάτι παίζει Powered by Day, εφροντίζουμε να είμαστε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου θέλω να σου θυμίσω ότι ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο μου, τον υπερταλαντούχο, το πειραχτήρι μου, αυτό το Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Να θυμίσω, βέβαια εγώ έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας πω ότι στο τελευταίο κάτι παίζει Powered by Day εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, αλλά θέλω να σας πω ότι σίγουρα αξίζει να είστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και να πεις.
5: Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Αχ, για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do,
9: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Νέα κυκλοφορία.
13: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το

0: κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερμάρκετ. Λογαριασμοίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 130

0: θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα βρε!
0: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Αμβρισίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
3: Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο και μεθαύριο αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Οπότε, αν σκεφτόσαστε να πάτε οικογενειακώς κάπου, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το κάνετε και να το κάνετε και δωρεάν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και τα έχει όλα. Τον κόσμο της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας στα 80s ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα και ήδη έχει αγαπηθεί από όλο το κοινό. Αν όμως εσείς θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά δηλαδή, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε το νέο διπλό επεισόδιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι να σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές για να βρείτε το τραγούδι που ακούγεται, και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ίντσων Kiddos QLED Google TV 65. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια φανταστική ευκαιρία για να και να απολαύσετε την σειρά που αγαπάτε και να κερδίσετε και μία τηλεόραση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
11: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
12: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Λάθος ήταν όλα λάθος σου. Λάθος ήταν και η αγάπη σου.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Δύο λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν δείτε πάνω ψηλά στον ουρανό μπορεί να υποθέσετε ότι θα έχουμε πανσέλινο σήμερα και όμως δεν είναι ακόμη πανσέλινος, αύριο θα είναι και μάλιστα ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σηκώσετε τα μάτια στον ουρανό, να δείτε την υπέροχη πανσέλινο και ονομάζεται λοιπόν η πανσέλινος ως φεγγάρι της συγκομιδής γιατί λέει βρίσκεται πιο κοντά στην φθινοπορεινή ησημερινή, η οποία φέτος έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε. Έτσι, γιατί άμα πάτε με το αμόρε έξω να δείτε την Πανσέλινο, να το παίξετε και ψαγμένοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σκηνοπανθή γυρίσματα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά έχει ο καιρός γυρίσματα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο πρέπει να προσέχουμε τι συμφωνίες κάνουμε. Διάβαζα λοιπόν πριν από λίγο ένα πάρα πολύ αστείο άρθρο. Αστείο για μένα που το βλέπω μακριά από όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται γνωστό. Λοιπόν, ένα συμβολιογράφος, παλιά, πολύ παλιά στη Γαλλία, συγκεκριμένα το 1965, τότε που δεν ήταν μεγάλο το προσδόκιμο ζωής, τι έκανε, είχε συμφωνήσει με μια γειτόνισσά του, μια 90χρονη, τότε δηλαδή που ο κόσμος έφευγε στα 70, μιλάμε για τόσο παλιά. Λοιπόν, συμφώνησε μαζί της ότι θα της δίνει κάποια χρήματα, ώστε μόλις φύγει η γλυκούλα ή η γιαγιά από τη ζωή, ότι θα μπορέσει να έχει το σπίτι της. Έλα όμως που υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο, συγκεκριμένα χωρίς αυτή την γλυκύτατη γιαγιά, η οποία τελικά έζησε πολύ παραπάνω από όσο πίστευαν όλοι οι υπόλοιποι και έφυγε στα 122 της. Σας λέω λοιπόν, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δεν ζούσαν πάρα πολύ, δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό το αστείο της υπόθεσης, αστείο, μαύρο αστείο, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο συμβολιογράφος, έφυγε νωρίτερα από τη ζωή, από τη γιαγιά, και όπως καταλαβαίνετε, η οικογένεια του συμβολιογράφου έφτασε να πληρώνει αυτή τη γιαγιάκα για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ένα ποσό το οποίο αντιστοιχούσε πολύ, πολύ περισσότερο από όσο άξιζε το σπίτι της. Και αυτό πραγματικά με αυτή την ιστορία αστειευόταν, λέει, και η ίδια η γιαγιά στα 122 της όταν της είχαν πάρει συνέντευξη. Πραγματικά σας το λέω, είναι υπέροχη αυτή η ιστορία, τη λάτρεψα και δείχνει όχι μόνο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα, αλλά και όταν το λέει η ψυχούλα σου, πραγματικά τα καταφέρνεις όλα και σπάς και πλάκα και με αυτό. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού και θα σας πω τη μαγική φράση. Κάτι παίζει powered by day. Καλά καταλάβατε. Δίνει λοιπόν ξανά αυτό το μαγικό ραντεβού όπου εσύ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και θα ζήσεις και 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η διάθεση θα είναι ανεβασμένη. Δεν σας είπα όμως το πού. Από τις 6 έως 8 το απόγευμα λοιπόν στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, ξαναλέω, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Γιάννη μου λέει, έχω πρόβλημα γκομενικό. Έπλεξα, λέει, με τύπο διανοούμενο, τέλειο, που διαβάζει λογοτεχνία και ποιήση. Βαριέμαι σαν να έχω πάρει νοοτρόπ. Εγώ ντρέπομαι να του πω ότι δεν έχω ιδέα από αυτά και ότι βαριέμαι. Άσε που λέει κατακαταλαβίστικες λέξεις, δεν κάνω ψέματα, ότι και καλά, καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Αγάπη μου τώρα, τι να σου πω. Αν έχεις πλέξει με τον Καβάφη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και άμα σου λέει λέξεις όπως κομποριμοσύνη και ασκή του αιώλου, πού να κάνεις χωριό. Κάπου μετά η σεξουαλική διάθεση παίρνει κάποιο λυκοφόρο και φεύγει μακριά. Το ακόμα χειρότερο είναι να είναι γυμναστηριακός. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν αυτά με το πρόβλημά σου? Κανένα, είπα και εγώ τον πόνο μου. Στον έρωτα δεν θες να ακούσεις τα ματωμένα χώματα, θες να ακούσεις
2: «Έλα εδώ μανίτσα μου να σε βάλω κάτω».
1: Για χαμός γίνεται πια, μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον

δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και διάβαζα μια πολύ ωραία είδηση που λέει ότι μια νύφη, η οποία δεν είναι από εδώ, ήταν από το εξωτερικό, έμαθε ελληνικά. Προσπάθησε λοιπόν πριν από το γάμο της να μάθει σωστά ελληνικά. Γιατί ήθελε να κάνει έκπληξη εκείνη την ημέρα στην πεθερά της και να της πει «Σ' αγαπώ πολύ». Γιατί λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος της φέρθηκε πάρα πολύ ωραία. Και κοίτα να δεις τώρα. Άλλοι μαθαίνουν ελληνικά για να πούν «Σ' αγαπώ» σε μια ιδιαίτερη στιγμή ή και κάθε μέρα, και εμείς που ξέρουμε να το λέμε δεν το λέμε. Βέβαια μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά που θέλουμε μέσα από ένα τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί το Δωρηφέρι. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Τάσο Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και πραγματικά τα έχει όλα. Τι εννοώ? Εννοώ τον κοσμό της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή λοιπόν της Πάτρας στο 80 ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα και ήδη έχει αγαπηθεί από όλο το κοινό. Αν θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως δηλαδή αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά, στο ντέρτι δηλαδή, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος αποκλειστικά στο διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα λοιπόν. Αυτός ο διαγωνισμός που θα σας πω είναι για αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Εσείς λοιπόν θα συντονιστείτε στον Αντένα να δείτε το νέο διπλό επεισόδιο και τι πρέπει να κάνετε. Μόλις θα δείτε το QR code θα το σκανάρετε, γιατί αυτό το QR code δεν είναι συνέχεια εκεί, εμφανίζεται σε κάποιες στιγμές και έτσι θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται. Δύο λοιπόν τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ίντσων Kindos, QLED Google TV. Θα είναι πραγματικά υπέροχο το να μπορείς να δεις την αγαπημένη σου σειρά σε μια τόσο υπέροχη τηλεόραση. Γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37

0: μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα βρε!
0: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Gastro Sofi Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: 10 στι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου. Έχω δει κάτι μπουφάνα κυκλοφορούν έξω. Εγώ είμαι με τη ζακετούλα μου ακόμη. Νομίζω ότι με μια ζακέτα είμαστε καλά. Αδιάβροχο που λένε να πάρει ή και ζακέτα όπως λέει και η Ελληνίδα μάνα. Και θέλω να είστε έτοιμοι γιατί αύριο μπορεί να βρέξει. Αλλά και αύριο θα έχει μια υπέροχη πανσέλινο. Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου η οποία αξίζει. Να δείτε στον ουρανό και μη σας πω να σημειάστε και μία βόλτα με το αμόρε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

μαγιά φαντάζω. Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Ρυθμός 9.

0: Μόνος κι άμμος, άσε με μια νύχτα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν σου αρέσουν οι δυναμικοί χαρακτήρες, οι δυναμικές γυναίκες συγκεκριμένα που λύνουν τα προβλήματα, που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους που δεν μασάνε πουθενά, τότε σήμερα η πρόταση θα σε ενθουσιάσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Θυμάστε που σας είχα προτείνει το προηγούμενο διάστημα μια πολύ ωραία σειρά που λέγεται Reacher? Ελπίζω να την είδατε, γιατί η σειρά που θα σας προτείνω σήμερα ουσιαστικά βάζει στο επίκεντρο έναν από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες του Reacher. Βέβαια, αν δεν έχετε δει τη σειρά που σας είχα προτείνει το προηγούμενο διάστημα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δείτε πρώτα αυτήν και μετά την άλλη. Λοιπόν, στο επίκεντρο βρίσκεται η Frances Nigley, οπότε όπως καταλαβαίνετε η σειρά λέγεται Nigley. Η συγκεκριμένη δουλεύει πλέον ως ιδιωτική ερευνήτρια στο Σικάγο, όταν ένας παλιός της φίλος βρίσκεται νεκρός και ο θάνατος του παρουσιάζεται σαν ατύχημα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι δεν κολλάει, αρχίζει να ψάχνει τι πραγματικά συνέβη και πολύ πολύ γρήγορα μπλέκει σε μια πολύ μεγαλύτερη και επικίνδυνη υπόθεση. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπη με ανθρώπους από το παρελθόν της, αποκαλύψεις, συνωμοσίες και φυσικά πάρα πολύ ξύλο. Γενικά είναι μία από τις πιο δυνατές σειρές δράσης. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν προσπαθεί απλά να βγάλει τον θηλυκό Ρίτσερ, δεν προσπαθεί να κοπιάρει μία άλλη σειρά. Δεν είναι σαν μία σειρά η οποία απλά αντιγράφει έναν ανδρικό χαρακτήρα. Όχι, η Νίγκλι έχει τον δικό της χαρακτήρα, τον δικό της τρόπο να σκέφτεται και να λύνει προβλήματα και φυσικά τη δική της ιστορία. Μου αρέσει απίστευτα αυτή η σειρά. Γενικά έχει πάρα πολύ έντονη δράση και βασίζεται και σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Έτσι λοιπόν έχετε ένα μήνα στη διάθεσή σας να ακούσετε όποιο βιβλίο είχατε βάλει στο μάτι τόσο καιρό και δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί με αυτή την μαγική συνδρομή έχετε πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τώρα πάμε να ακούσουμε Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

σε 9 Σαρδένια.

0: Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά θα συμφωνήσω με τη Γεωργία, γιατί τόση ώρα διαβάζω εδώ τα δικά σας μηνύματα, απαντάω σε όλους. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι, ξαναλέω, το μήνυμα της Γεωργίας που λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι μου λέει ότι θα κατεβάσουμε σιγά σιγά τα χειμερινά μας ρούχα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Και της λέω, εγώ έχω ήδη κατεβάσει τις ζακέτες μου, τι εννοείς? Λοιπόν, σιγά σιγά, έτσι, μάλλον πρέπει να κάνουμε λίγο την αλλαγή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά όταν θα έχει ήλιο να φοράμε τα καλοκαιρινά και όταν θα αρχίσει και θα έχει αυτό το κρυουλάκι να μπορούμε σιγά σιγά να ντυνόμαστε μέχρι να φτάσει η εποχή που θα ντυνόμαστε πάλι σαν κρεμμύδια. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, μα γίνεται να τα έχουμε όλα τα ρούχα κάτω, τι να κάνουμε? Είναι αυτή η εποχή που πρέπει να τα έχουμε όλα κάτω μέχρι να γίνει η τελική αλλαγή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τα άσχη. Μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς να έχεις κάτι πολύ.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση. Με ποια τάχη, με ποιον τάχη. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει. Τι θα κάνει.
1: Ο έξοδα για το γάμο. Καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάμε πολύ.
3: Τέλεια.
1: Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
3: Θα περάσετε τέλεια.
4: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
1: Σας αγαπώ πολύ.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Τρίτη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε για έξω και πολλοί είστε άμεσα ενδιαφερόμενοι σε αυτό που θα πω, θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ανακοινώσει ήδη από την Τετάρτη τις βαθμολογίες για επαναληπτικές πανελλήνιες στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Οπότε θέλω, αν έχετε σκοπό τέλος πάντων, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες και φυσικά να ελέγξετε αν είστε και εσείς μέσα σε αυτούς με τον κωδικό σας. Και αφού είπα λοιπόν τώρα τα χρήσιμα, πάμε στα ακόμη πιο χρήσιμα. Σε αυτά τα οποία μας ανεβάζουν τη διάθεση, μας βοηθάνε να μπαίνουμε στο σωστό το mood για βράδυ Παρασκευής. Και δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη για να μας βάλει στο σωστό συνέστημα από την Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτή την υπερτραγουδάρα. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη, ξέρεις ότι ακούς μισή 9.39.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα.